0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει Μαρινέλα.
1: Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα αντέξω, δεν θα ζήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν τους αντέχω, ζευγαρωμένους και εγώ να μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου, πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Πιάνω,
2: πιάνω,
1: βάζω,
2: βάζω,
1: στο κεφάλι,
2: το κεφάλι,
1: κατεβάζω,
2: κατεβάζω,
1: φτιάχνω τα χέρια μου,
2: φτιάχνω τα χέρια μου
1: και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα Λάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι η απόσταση γυαλί.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
1: Σε μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω τράμα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

93,2. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Γιώργος Νταλάρας, Μιχάλης Τζουγανάκης.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω, μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι. Το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζεις κουλά.
1: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι, μέρα και σκοτάδι.
0: Παίζει θηβαίο.
1: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
0: Παίζει και τερζή.
2: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει και Σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Αγάπη.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλι, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
6: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
7: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
6: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
7: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
6: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
10: Φτάσαμε κιόλας.
6: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
8: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
13: Και στην καινούρια ημέρα που ξεκίνησε, μια μέρα που μας φέρνει ακριβώς στο κέντρο της εβδομάδας. Καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στον Ελληνικό 93,2. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου και θα είμαστε μαζί και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
0: Ελληνικός 93,2.
14: Παίζει τα τραγούδια μας.
13: Ανοίγω Viber για επικοινωνία στο 6984-932-932 και καλημέρες κλπ. Χαμόγελο στο πρόσωπο, καφέ στο χέρι, δίσκο στο pick-up. Δίσκος ετών 40 από το 1986, το μέσο νεφών του Νίκου Παπάζογλου. Για να ξεκινήσει και σήμερα το ταξίδι μας μέσα σε 7 δεκαετίες ελληνικής μουσικής. Σε 2-3 πράγματα που θα πούμε για την επικαιρότητα, μόνο και μόνο για να ξέρουμε τι συμβαίνει γύρω μας, το σημαντικότερο όμως στη συνεχή ροή θετικής ενέργειας μέχρι τις 10. Καλώς ήρθατε στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους.

ακούσει ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ο Νίκος Τερζής έγραψε τη μουσική και τους στίχους ο Γιάννης Κότσιρας, βάζοντας και φωνή στο πρώτο από τα τραγούδια του σασμού, που ήταν πολλά και πολύ ωραία τραγούδια και πολύ πολύ μεγάλες επιτυχίες, σχεδόν όλα. Ένα από τα πιο επιτυχημένα soundtracks στην ιστορία της ελληνικής ιδιωτικής τηλεόρασης. Καλημέρα και πάλι σε όλους. Καλά μου παιδιά, να πάρουμε τη μέρα με το καλό για να μας τον ανταποδώσει, όχι τίποτα άλλο. Το έχουμε πολύ ανάγκη αυτό. Καλημέρα από τον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Καλημέρα και χρόνια πολλά στον Ισμαήλ που γιορτάζει σήμερα τον Σμαήλο και τον Μαήλο, τον Φίλιξ, τον Φίλικα και την Φίλικητή. Το λέω καλά? Είναι λίγο μυστήριο όνομα. Δεν είναι να πεις μη Μαρία γιορτάζει και η Ελένη. Αυτό είναι μια αλήθεια. Αλλά αν σας λένε έτσι, σημαίνει πως είστε ξεχωριστές περιπτώσεις ανθρώπων και μπράβο σας. Χρόνια πολλά γενικώς σε όσους έχετε λόγους να γιορτάζετε κάθε μέρα. Σήμερα η 17η του Ιουνίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Η μετατροπή των έφορων εδαφών σε έρημο με κύριο ένοχο τον άνθρωπο πλήττει σοβαρά πάνω από 100 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Προκαλεί εξάντληση των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού, διάβρωση και κατολίσθηση των εδαφών, καθώς και πλημμύρες. Η ερημοποίηση της γης λοιπόν έχει ως συνέπεια την ανυπολόγιστη απώλεια σε γεωργικό και κτηνοτροφικό εισόδημα, τη ραγδαία χειροτέρευση του περιβάλλοντος αλλά και της ποιότητας ζωής. Μάλιστα, οι 200 χώρες μέσα στο ολόκληρο τον κόσμο συντονίζουν τις ενέργειές τους για την καταπολέμηση του φαινομένου αυτού μέσω του ΟΗΕ και κάπως έτσι καθιερώθηκε η σημερινή μέρα ως Παγκόσμια ημέρα καταπολέμησης της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Στα της χώρας μας τώρα να σας πω ότι δεν είμαστε εκτός, όχι επειδή δεν έχουμε έρημο στην Ελλάδα, δεν έχουμε, πώς δεν έχουμε. Το 1/3 των εδαφών μας υπόκειται σε υψηλό δυνητικό κίνδυνο ερημοποίησης. Αυτό για να έχουμε στο κεφάλι μας πάντα τα καμπανάκια που μας χτυπάει το περιβάλλον ανατακτά χρονικά διαστήματα. Ο καιρός ξεκινά αίθριος, τα βλέπετε όμως τα σύννεφα από νωρίς επάνω που σχηματίζουν κάτι περίεργους έτσι σχηματισμούς να το πω. Το μεσημέρι και το απόγευμα οι νεφώσεις αυτές μπορεί να πυκνώσουν, θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές, όχι κάτι συγκλονιστικό, μην φανταστείτε, τα γνωστά καλοκαιρινά που έχουμε μάθει αυτές τις ημέρες να τα ζούμε με λίγες βροχές. Η θερμοκρασία ψηλά, δεν το συζητώ, θα παίξει από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου τις μεσημεριανές ώρες στην Αθήνα. Καλημέρα σε όλους λοιπόν, χαμόγελο, θετική ενέργεια και τα τραγούδια μας. Από το 2000 αυτό που ακούμε τώρα με την Κέτη Γαρμπή και την Νατάσα Θεοδωρίδου στον Ελληνικό 93,2.

0: Χρήστος Νικολόπουλος, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Χάρης Αλεξίου, ομάδα που δεν χάνει από τα τέλη της δεκαετίας του 80 αυτό το τραγούδι εδώ στον ελληνικό 93,2. Εξάλλου πολλοί πιστεύουν πως ό,τι αξίζει στη ζωή συμβαίνει τη νύχτα. Η μέρα απλά είναι τα τυπικά, τα πήγαινε, τα έλα, η δουλειά που πρέπει να κάνουμε για να έχουμε τις παροχές και τα μέσα να περνάμε καλά τη νύχτα. Αυτή είναι μία θεωρία. Από την άλλη, βλέποντας την κίνηση που έχει έξω, πιστεύω ότι μάλλον είστε όλη νύχτα έξω και το πάτε σε ίδια δουλειά. Από πολύ νωρίς η κίνηση σήμερα. Την καλημέρα μου σε εσάς που πάτε τώρα για την εργασία σας, εσάς που ξεκινάτε εργασία στο σπίτι ή σε εσάς που ψάχνετε εργασία, γιατί και αυτό είναι ένα είδος εργασίας, να ξέρετε. Με κίνηση πολύ το ποτάμι και στα δύο ρεύματα αυτή τη στιγμή, στα 20 λεπτά μετά από τις 7, θέλει υπομονή. Μαζεύει και η Αττική Οδός από νωρίς προς Μαρούσι το μεγαλύτερο πρόβλημα, χωρίς να είναι ακόμα μποτιλιάρισμα, αλλά προς τα εκεί οδεύει, να έχετε το νου σας. Έντονα προβλήματα ήδη από πολύ νωρίς το πρωί από το Χαϊδάρι προς Καραμαγκά στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών βλέπω, αλλά κινητικότητα εντονότατη και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ελάτε τώρα να πάμε πίσω στη δεκαετία του 90, σε ένα από τα τραγούδια που στις σχολικές εκδρομές τη δεκαετία εκείνη, αν μη τι άλλο, το τιμούσαμε δεόντως. Ξύλινα σπαθιά τώρα στον ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Καλημέρα σε όλους, καλημέρα, το μάτι άνοιξε, είμαστε καλά στη διαδικασία αυτή. Καλά νέα ότι είναι Τετάρτη, ότι έχουμε φτάσει ήδη στα μισά της εργάσιμης εβδομάδας, άρα σιγά σιγά σαν άχνο φαίνονται σχέδια για το Σαββατοκύριακο, ό,τι σχέδια για κάνει ο καθένας. Αλλά επειδή κοιτάμε το σήμερα και το τώρα, ελάτε να περάσουμε καλά και σήμερα και την Τετάρτη. Η ζωή δεν είναι μόνο Σαββατοκύριακο, η ζωή είναι και τις καθημερινές και στη δουλειά και κυρίως μετά τη δουλειά, στις στιγμές που μοιραζόμαστε με αυτούς και αυτές που αγαπάμε. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας, στα τραγούδια μας είναι εδώ Αντώνης Ρέμος, μόλις έπαιξε σε στίχους και μουσική του Γιώργου Θεοφάνους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα, που ο μήνας έχει 17 Ιουνίου. Και σαν σήμερα, το 1831, εκτυπώνονται στο Ναύπλιο τα πρώτα χαρτονομίσματα, σηματοδοτώντας έτσι την απαρχή του χρηματοπιστωτικού συστήματος στο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος. Και όλοι βλέπουμε μετά από τόσα χρόνια πόσο καλά έχει πάει αυτό. Το 1885, σαν σήμερα, το άγαλμα της ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης από τη Γαλλία ως δώρο φιλίας και δημοκρατίας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. 1900 και σαν σήμερα φωτίζονται για πρώτη φορά με φωταέριο η κεντρική δρόμη της Αθήνας, βελτιώνοντας θεαματικά τη δημόσια ασφάλεια αλλά και την εικόνα της πόλης. Ενώ το 1917, σαν σήμερα, η Ελλάδα εισέρχεται επισήμως στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, με την κυβέρνηση Βενιζέλου να δηλώνει εμπόλεμη κατάσταση στο πλευρό των συμμάχων. 1961 και σαν σήμερα εγκαινιάζεται το εμβληματικό ξενοδοχείο Μον Παρνές στην Πάρνηθα, παρουσία του Καραμαλή και του Κωνσταντίνου Τσάτσου, ως σύμβολο της αναπτυσσόμενης τουριστικής βιομηχανίας. Το 1972 στην Αμερική, σαν σήμερα, ξεσπά το σκάνδαλο Watergate, όταν 5 άνδρες συλλαμβάνονται για να εγκαθιστούν σύστημα παρακολούθησης στα γραφεία των Δημοκρατικών. Η υπόθεση θα οδηγήσει το 1974 στην παρέτηση του Νίξον. Ενώ το 2018, σαν σήμερα, υπογράφεται η Συμφωνία των Πρεσπών μεταξύ Ελλάδας και πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, μετονομάζοντας τη χώρα σε Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Μια συμφωνία που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις τόσο στη χώρα μας όσο και στα Σκόπια και θεωρείται ιστορική και μη ανακλήτη. Πάμε σε σημαντικά γενέθλια. Το 1922, σαν σήμερα, γεννιέται η Ελληνίδα συγγραφέας, δημοσιογράφος και φεμινίστρια, γνωστή για την τολμηρή γραφή και την πολιτική της μαχητικότητα, Λίλη Ζωγράφου. Το «Η αγάπη άργησε μια μέρα» για μένα είναι από τα ωραιότερα πράγματα που έχω διαβάσει στη ζωή μου. Είχε και μια εξαιρετική τηλεοπτική μεταφορά από τον Κουτσομίτη στην ΕΤΕΝΑ, κάπου εκεί στο 1997, αν θυμάμαι καλά. Χρόνια πολλά να πούμε στην Κάρμεν Ρουγκέρι, την Ελληνίδα ηθοποιό και σκηνοθέτη, μια γυναίκα με μεγάλη προσφορά, κυρίως στο παιδικό θέατρο. Όχι όμως μόνο εκεί. Ενώ σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Ιταλός μόδιστρος Τζιαφράνκο Φέρε, και το 2019 ο Στέλιος Βαμβακάρης, Έλληνας τραγουδοποιός και γιος του Μάρκου Βαμβακάρη, ο οποίος κληρονόμησε τον ρεμπέτικο μύθο του πατέρα του. Όχι απλά τον κληρονόμησε όμως, τον διαφήμισε, διέσωσε την παράδοση μέσα από σύγχρονες ερμηνείες και προσωπικές δημιουργίες με εμφανίσεις σε φεστιβάλ και παραδοσιακές σκηνές. Ελληνικός 93,2.

0: Νίκος Πασχαλίδης, στη μουσική του Νίκου Τερζή και στα λόγια του Γιάννη Κότσιρα στον ελληνικό 93,2. Στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και με πρεμιέρα σήμερα για την πλατφόρμα Πόσο Κάνει, για την σύγκριση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Θυμάσαι που σας το είχα πει αυτό, ότι θα έρθει μια πλατφόρμα η οποία θα σας δίνει τη δυνατότητα να πείτε, για παράδειγμα, αυτό το κουτί γάλα, ξέρω εγώ, πόσο κάνει εδώ, πόσο κάνει εκεί, πού με συμφέρει να το πάρω, τι με συμφέρει να αγοράσω κτλ. Παρουσιάζεται βασικά σήμερα στον Πρωθυπουργό, η πλατφόρμα δεν ανοίγει, σε σύσκεψη που θα γίνει στο Μέγαρο Μαξίμου. Μέσω αυτής της εφαρμογής υποτίθεται πως θα μπορέσουμε να συγκρίνουμε όλοι μας σε πραγματικό χρόνο τις τιμές χιλιάδων προϊόντων. Ξεκινάει τη λειτουργία της, περιλαμβάνει 8.000 κωδικούς από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, κυρίως τυποποιημένα και συσκευασμένα προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης, δηλαδή μιλάμε για τρόφιμα, μιλάμε για απορρυπαντικά, για χαρτικά, για είδη προσωπικής φροντίδας. Θα διατηρεί και ιστορικό τιμών 2 μηνών άλλα αλυσίδα για κάθε προϊόν, για να μπορούμε να βλέπουμε πόσο ακρίβεινε αυτό, πόσο έπεσε αυτό. Καλά, το δεύτερο αφήστε, δεν το δούμε ποτέ. Πόσο ακρίβεινε αυτό, ας μείνουμε εκεί. Και βεβαίως θα μπορούμε να μαθαίνουμε αν μια προσφορά είναι όντως πραγματική προσφορά ή αν είναι από αυτές τις προσφορές που λένε ότι ξέρετε κάτι, πάρτε το έχω σε προσφορά και δεν ήταν ποτέ χαμηλότερη τιμή, γιατί υπάρχουν και αυτά τα κρούσματα στη ζωή μας. Το πόσο κάνει λοιπόν μπαίνει στη ζωή μας και μένει να δούμε πόσο θα κάτσει αυτή η διαδικασία και αν πραγματικά θα είναι χρηστική και χρήσιμη για όλους μας. Ελπίζω να είναι. Λοιπόν, δεν φεύγετε, επιστρέφω σε λίγο. Επιστρέφω με Θοδωρή Βουτσικάκη και Τυχερό Αστέρι. Εξαιρετική ερμηνεία σε αγαπημένο τραγούδι. Επιστρέφω με τον πρώτο διαγωνισμό της ημέρας, τα βιβλία των εκδόσεων Διόπτρα. Βιβλία για το καλοκαίρι και όχι μόνο, που έτσι κι αλλιώς όλη τη σεζόν σας χαρίζει αυτή εδώ η εκπομπή. Και βεβαίως επιστρέφω και με την επικοινωνία μας στο 6984-932-932. Περιμένω πάντα τα μηνύματά σας. Μέχρι να ξαναβρεθούμε, θέλω να πάρετε μία γεύση από τις φωνές αυτές που ο ελληνικός έχει αποφασίσει να δώσει βήμα, έχει ανοίξει την νέα σκηνή του, νέα σκηνή για τον ελληνικό, και έχουμε και το πρώτο δείγμα ήδη στη διάθεσή σας στα social media του Ελληνικού 93,2. Πάρτε μία γεύση. Σε ποια θάλασσα
1: μενίζεις? Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού. Ματζόβολη. Σε ποια θάλασσα αρμενίζεις?

0: ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Ελληνικός 93,2.
5: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
6: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
10: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
11: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
10: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
10: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, κι ο χώρος του κόσμου ράγιζει του σαρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρει πρώτο τι.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Αυτά τα όνειρα. Ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου, λέει ο Γιώργος Μαζωνάκης, στα λόγια του Πάνου Φαλάρα, στη μουσική του Νίκου Τεζή, από το 1994 αυτό το τραγούδι, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Για όνειρα, ο λόγος που όλοι έχουμε όνειρα, και αν όχι όλοι, οι περισσότεροι, εν πάση περιπτώσει. Πολλοί μιλούν για τα όνειρά τους, πολλοί τα σχεδιάζουν, όμως λίγοι έχουν θέληση. Γιατί η θέληση είναι αυτή που ξεχωρίζει και η θέληση είναι αυτή που πραγματικά θα κάνει τα όνειρα πραγματικότητα. Κάπως έτσι το γράφει και ο Χάρης Πολίτης για τη θέληση στον καθρέφτη που είναι best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο dioptra.gr από τις εκδόσεις Dioptra. Και αφού μιλάμε για τις εκδόσεις Dioptra, ήρθε η ώρα για τον seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο dioptra.gr από τις εκδόσεις Dioptra. Και αφού μιλάμε για τις εκδόσεις Dioptra,

2-9-3-2-9-3-2. Και ένα σημείο από εσάς και σήμερα θα πάρει τα βιβλία της ημέρας στα χέρια του. Φτιάξτε βιβλιοθήκη σε αυτή την εκπομπή, όπως κάνουμε καθημερινά. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Πρωί στον Ελληνικό και σήμερα παρέα μέχρι τις 10.

0: τραγούδι ζωής από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και την Ελιάνα Βραχάλη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και με ωραία πράγματα που συμβαίνουν στην Αθήνα. Ελάτε να σας μιλήσω λίγο για την έκθεση Σημείο Κάλλας, μια μοναδική εικαστική και βιωματική εμπειρία αφιερωμένη στην εμβληματική Μαρία Κάλλας που παρουσιάζεται από την Εθνική Λυρική Σκηνή στο περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου από αύριο 18 μέχρι και τις 21 Ιουνίου. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ που έχουμε στην παρέα μας. Μια έκθεση που πραγματοποιείται με αφορμή την ανασύνθεση της ιστορικής Μίδιας του 1961 και επαναφέρει συμβολικά τη μορφή και τη φωνή της Μαρίας Κάλλας μέσα από μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία. Να σας πω ότι η ΔΕΗ παραμένει σταθερά με τον πολιτισμό, δίνοντας συνέργεια σε ό,τι εμπνέει και ενώνει. Η έκθεση λοιπόν ανοίγει αύριο το πρωί στις 8, θα παραμείνει επισκέψιμη μέχρι και το βράδυ της Κυριακής στις 8, οπότε νομίζω πως αξίζει τον κόπο να το προγραμματίσετε και την απολαύσετε. Λοιπόν, δεν φεύγετε, γιατί εγώ επιστρέφω σε λίγο με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας. Με ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, έτσι να ρίξουμε και δύο ματιές στην επικαιρότητα, μόνο και μόνο για να ξέρουμε τι σημαντικό συμβαίνει γύρω μας. Επιστρέφω όμως και με προσκλήσεις διπλές για μαγική βραδιά που θα γελάσουμε πάρα πολύ με την αγαπημένη Σοφία Μουτίδου. Για ακούστε.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Η Σοφία Μουτίδου επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι με τη stand-up comedy παράσταση «Χούγια ή θάνατος». Δύο μοναδικές βραδιές, την 5η 18 Ιουνίου και την 5η 9 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Μια καταιγιστική σόλο εμφάνιση γεμάτη χιούμορ, αυτοσαρκασμό και αλήθεια.

0: Που όλοι αναγνωρίζουμε. Χούγια ή θάνατος στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Στο πλαίσιο του Καλοκαίρι Αλλιώς. Καλοκαίρι Αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
6: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
2: Και σε αυτή την παρέα που κάθε πρωί ξεκινάει με αισιοδοξία, με χαμόγελο, δίνουμε δύναμη ο ένας τον άλλον, δίνουμε τραγούδια, μοιραζόμαστε δώρα. Τα λέμε με λίγα λόγια για να πάει η μέρα καλά. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, μαζί μέχρι τις 10 και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες το απόγευμα κατά την επίσκεψή του στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίας και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Ο τζάμπας δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει, είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Με ένα αναλυτικό σκεπτικό, ο Άριος Πάγος απεφάνθη ότι στην περίπτωση του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη χορήγηση υφόρων απόλυσης. Σύμφωνα με την απόφαση, στοιχεία όπως η συνεπής στήριξη των όρων των αδειών, η ολοκλήρωση πανεπιστημιακών σπουδών και η απουσία πρόσφατων πειθαρχικών παραπτωμάτων δεν αρκούν από μόνα τους για να θεμελιώσουν την απαιτούμενη ηθική μεταστροφή του κρατούμενου. Αντιθέτως, τα στοιχεία αυτά στοιχειοθετούν την έννοια της εξωτερικά καλής συμπεριφοράς και όχι της καλής διαγωγής, η οποία κατά την κρίση του Άριου Πάγου πρέπει να αντανακλά μια ουσιαστική και εσωτερική αποδοχή των κανόνων της ενωμής τάξης. Με συνολικά 7 μαχαιριές, μία από τις οποίες στην καρδιά, δολοφόνησε ο 50χρονος αστυνομικός, ο 45χρονος σύζυγό του το απόγευμα της Δευτέρας στην Δράμα, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι 45χρονοι δεν εντοπίστηκαν σημάδια πάλης, ούτε χτυπήματα από κάποιο άλλο μεταλλικό αντικείμενο. Τα κύρια σημεία του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, το οποίο αναμένεται να υπογραφεί από κοινού την Παρασκευή, έρχονται στο φως. Το πλαίσιο αυτό προβλέπει ότι το Ιράν δεσμεύεται να μην αναπτύξει ή να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, τερματισμό των εχθροπραξιών και άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούζ. Να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό. Τα βλέπετε, για αρχή είναι καλός, έχουμε τον ήλιο έξω, το μεσημέρα απόγευμα όμως θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις, ίσως και βροχές ή όμβρους, μπορεί και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η θερμοκρασία όμως ψηλά, μέχρι και τους 32 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι στο κέντρο της Αθηνάς.
1: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Από το βινίλιο του 1985 του Νίκου Γιώγαλα από το Τζάμπο, με ένα από τα πιο εξαιρετικά καλέσθητα εξώφυλλα στην ελληνική δισκογραφία εκείνης της εποχής, με τον Νίκο Γιώγαλα να θυμίζει κάτι ανάμεσα σε Bon Jovi και Rockstar της εποχής, το τραγούδι που βεβαίως έχει μείνει διαχρονικό και το έχει αγαπήσει όσο λίγα. Μόλις έπαιξε εδώ στον ελληνικό 93,2. Με τις καλημέρες μας θα συνεχίσουμε με εσάς που είστε στο Viber του ελληνικού στο 69849-32-932 και τα λέμε καθημερινά πολύ δυνατά από εκεί και με μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που μας έρχεται από την Πολωνία, η οποία αναγνώρισε επίσημα εθνική μειονότητα στους Έλληνες. Την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από όχι ούτε καν 5 μέρες, ο πρόεδρος της Πολωνίας υπέγραψε την νομοθετική τροποποίηση με την οποία η ελληνική κοινότητα εκεί αναγνωρίζεται επίσημα ως εθνική μειονότητα στη χώρα. Μιλάμε για μια ιστορική στιγμή και μια πάρα πολύ σημαντική είδηση τόσο για την κοινότητα εκεί όσο και για τις ελληνοπολωνικές σχέσεις. Να σας πω ότι ανάμεσα στα πιο ουσιαστικά πράγματα που αλλάζουν είναι η εκπαίδευση. Το πολωνικό δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα θα μπορεί να οργανώνει προγράμματα διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού για μαθητές ελληνικής καταγωγής. Επίσης, τα μέλη της κοινότητας θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την ελληνική γραφή στα προσωπικά τους στοιχεία σε επίσημα έγγραφα, όπου αυτό βεβαίως επιτρέπεται από την νομοθεσία. Ενώ πολύ σημαντική είναι και η πολιτική διάσταση της αναγνώρισης, αφού οι εκλογικές επιτροπές που εκπροσωπούν την ελληνική κοινότητα εξαιρούνται από τον εκλογικό όριο του 5% στις εκλογές για την Πολωνική Βουλή. Ένα δικαίωμα που μέχρι τώρα ίσχυε μόνο για τις ήδη αναγνωρισμένες μειονότητες. Να πούμε ότι αυτή η τροποποίηση αναμένεται να τεθεί σε ισχύ 6 μήνες μετά την δημοσίευσή της στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Πολύ σημαντικό αυτό. Και να πούμε ότι η ελληνική παρουσία στην Πολωνία μπορεί να συνδέεται κυρίως με τους πολιτικούς πρόσφυγες του εμφυλίου. Η πραγματική ιστορία όμως είναι πολύ παλαιότερη, αφού οι ρίζες της ξεπερνούν τους 7 αιώνες, με ελληνικές παροικίες να μαρτυρούνται ήδη από τον 15ο και 16ο αιώνα σε πόλεις όπως το Λβίβι, η Κρακοβία, το Πόσναν και το Τορούν. Πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά, αυτό. Επιστροφή εδώ στην Ελλάδα, στα δικά μας. Επιστροφή στα τραγούδια μας και σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των τελευταίων ετών, με τη φωνή της Άννας Βύση. Στον ελληνικό 93,2.

πήρες φέρτο εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύφτει.

0: Νομίζω θα είμαι για πάντα ευγνώμων στον Κώστα Λιβαδά που το έγραψε και στον Γιώργο Δημητριάδη με τους μικρούς ήρους που το ερμήνευσαν αυτό το τραγούδι. Κάθε φορά που το ακούω, ρε παιδί μου, πηγαίνω εκεί πίσω στα φοιτητικά μου χρόνια, στα πρώτα μου χρόνια στο ραδιόφωνο, στο 1997. Δεν ξέρω, είναι κάποια τραγούδια που έχουν πολύ ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μας. Δεν ξέρω αυτό το τραγούδι που σας βρήκε εσάς. Ή αν υπάρχει κάποιο άλλο τραγούδι που το ακούτε και λέτε, όπνα, τώρα είμαι εκεί. Θα ήθελα να το μοιραστούμε αυτό. Στο 69-84-932-932, αυτό το ένα τραγούδι που κάτι σας κάνει ιδιαίτερο. Εξάλλου η μουσική έχει αυτή τη δύναμη να μας κάνει να ξεφεύγουμε λίγο από την ώρα που πηγαίνουμε για δουλειά και που στο κεφάλι μας κυρίως υπάρχουν οι πονοκέφαλοι και πρέπει να κάνω αυτό μόλις πάω στο γραφείο, μόλις ανοίξω το μαγαζί ή έχω αυτή τη δουλειά στο σπίτι ή να τρέξω με τα παιδιά ή με τα μαθήματα. Η μουσική πάντα είναι ένας τρόπος διαφύγης. Να δούμε τι γίνεται με τους δρόμους της πόλης στα 19 μετά από τις 8. Την καλημέρα μου σε εσάς που ακούτε από τον Κηφισό. Θα μας ακούτε για ώρα. Σας έχω κακά νέα. Θα αργήσετε λίγο αν είστε ειδικά στην κάθοδο. Όχι πως η άνοδος είναι καλύτερη, απλά η κάθοδος έχει αυτό το κάτι παραπάνω. Με μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μέχρι το Μαρούσι, στο ρεύμα προς Λευσίνα, εκεί στα Βρυλίσια ιδιαίτερα προβλήματα. Πάμε και μία βόλτα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Έχει καθυστερήσει στο ρεύμα ανόδου. Με κίνηση Κηφισίας στα διαστήματα έντονη. Βλέπω έντονο μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή στη Μεσογείο. Από Αγία Παρασκευή προς Χολαργό και από Χολαργό προς Αγία Παρασκευή. Το κέντρο της Αθήνας θέλει υπομονή σε σταδίου. Στην άνοδο της Πειραιώς, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στη Βουλιαγμένη, Σαργυρούπολη και Ηλιούπολη με υπομονή. Η παραλιακή καλά είναι. Τα φιλιά της έχετε. Κίνηση όμως θα βρείτε προς Γλυφάδα, εκεί στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου. Προσέχουμε τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Προσέχουμε κλασικά και τη λεωφόρα Αθηνών που εξακολουθούν τα προβλήματα από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά μέχρι και αυτή την ώρα. Μείνετε μαζί μου γιατί έχω υποσχεθεί προσκλήσεις για Σοφία Μουτίδου στο θέατρο Λαμπέτη. Μαγική βραδιά για τους ακροατές του Ελληνικού 93,2. Πρώτα όμως αυτός είναι ο Βασίλης Κουλάς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Θα θέλω ξανά να με θες. Θα θέλω αέρας να γίνει.
0: Παίζει και Κλαβδία.

μόνο αυτό δεν μπορεί να πάρει το κεφάλι από τις υποχρεώσεις της ημέρας και να σε ταξιδέψει, δεν ξέρω τι μπορεί να το κάνει. Από τις αρχές της δεκαετίας του 90, ο Ανδρέας Τσουκαλάς με τον αγαπό του, με τον Νόμιζα, πιο σωστά, αυτή είναι η σωστή, αυτός είναι ο σωστός τίτλος, εδώ, στον ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας και τις πιο ωραίες μας αναμνήσεις. Μια και μιλάω για αναμνήσεις, να πάμε λίγο στα παιδιά που τώρα δίνουν εξετάσεις. Σήμερα έχουμε το μάθημα του ελεύθερου σχεδίου, οι υποψήφοι και υποψήφιες των πανελληνίων εξετάσεων στα ειδικά μαθήματα, σε γενικά και επαγγελματικά λύκεια. Δεν ξέρω γιατί στο κεφάλι μου πάντα τα ειδικά μαθήματα τα είχα πιο, ήταν πιο ελκυστικά, γιατί δεν είχαν πολύ διάβασμα, πολύ παπαγαλία. Πάντα όταν μιλάγαμε για ειδικό μάθημα, νομίζω ότι είχε να κάνει και με ένα είδος πιο κοντά στην προσωπικότητα του κάθε μαθητή. Γιατί όταν το επιλέγεις το ειδικό μάθημα, θέλω να πω ότι είναι σε αυτά που πραγματικά θες να κάνεις, μάλλον δεν το βλέπεις ως αγκαρία, μάλλον δεν το βλέπεις το διάβασμα ως καταναγκαστική εργασία. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Νομίζω έχουν μείνει λίγα μαθήματα ακόμα και το φτούξ ελευθερία θα είναι πια γεγονός. Λοιπόν, ελάτε να σας πάω σε ωραία πράγματα που συμβαίνουν στην Αθήνα και που πάντα ο ελληνικός 93,2 κρύβεται πίσω από αυτά. Ένα όνομα, μια ιστορία, Σοφία Μουτίδου, με τον καυστικό της λόγο, με το μοναδικό της σχόλιο και με το αστήρευτο χιούμορ της. Δεν υπάρχει παράσταση που να έχω δει με τη Σοφία Μουτίδου και να μην έχω φύγει με στομαχόπονο από τα γέλια. Έτσι λοιπόν, η τελευταία της παράσταση, το Χούγια ή Θάνατος, έρχεται στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη, στην ομορφότερη ταράτσα της πόλης, παρέα με τον ελληνικό 93,2. Την Πέμπτη βεβαίως, αύριο δηλαδή, αύριο βράδυ στις 9, η stand-up comedy παράσταση Χούγια ή Θάνατος με τη μοναδική Σοφία Μουτίδου είναι στη διάθεσή σας και έχω για εσάς προσκλήσεις διπλές. Πάρτε κινητό στο χέρι τώρα παρακαλώ και ξεκινήστε δουλίτσα στο Viber. Στο 6984-932-932 γράφετε Χούγια και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας. Χούγια, κενό και ονοματεπώνυμο στο 6984-932-932 για το γέλιο που έχουμε τόσο πολύ ανάγκη αύριο βράδυ στις 9 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη με την Σοφία Μουτίδου. Καλή επιτυχία και σε αυτό. Και εμείς πάμε να συνεχίσουμε τα τραγούδια μας και με τις φωνές που αγαπάμε. Συγκεκριμένα με τη φωνή της Χάρης Αλέξιου. Παίζει ελληνικός 93,2. Καλημέρα σε όλους.

Θες να είμαι καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: πάω.
1: Στέφανος Κορκολής και Ρεβεκαρούση το έγραψαν. Δημήτρης Μητροπάνος το κέντησε με την ερμηνεία του. Το ακούμε εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, βεβαίως καλημέρα και στους καινούργιους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Και ενώ περιμένουμε να βουτήξουμε, να ξεχυθούμε στις παραλίες, να ξεκουράσουμε λίγο το ταλέπορο κορμί μας από ένα χειμώνα δύσκολο, σου λέει ότι στην κορυφή των ειδήσεων είναι οι επισκέπτες που έχουμε, οι θαλάσσιοι επισκέπτες. Ο λαγοκέφαλος για ένα ακόμα καλοκαίρι μας απασχολεί. Ένα από τα ξενικά είδη που έχουν διασχίσει εκατοντάδες μίλια και έχουν καταλήξει στις ελληνικές θάλασσες, αλλά σου λέει δεν είναι μόνο ο λαγοκέφαλος. Έχουμε και άλλους επισκέπτες. Έχουμε μέδουσες, έχουμε λεοντόψαρα, έχουμε μπλε καβούρια και κάποια, σου λέει, ότι μπορεί να είναι και κάποιοι εκλεκτοί μεζέδες, αν και εμείς δεν το υποστηρίζουμε αυτό. Παρόλα αυτά, κάποια μπορεί να είναι και τοξικά ή ακόμα και επικίνδυνα. Θα μου πεις τώρα πώς έχουν φτάσει στη χώρα μας. Αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μέσω της διόρυγας του Σουέζ, με την αυσιπλοεία, μπορεί να είναι κολλημένα σε βυθισμένα μέρη των πλωτών μέσων κάποια από αυτά. Αλλά κάτι που μου κάνει τρομερή εντύπωση είναι ότι ο ίδιος ο άνθρωπος μπορεί να έχει φέρει αυτά τα ξενικά είδη, τα εξωτικά είδη ψαριών στην ελληνική θάλασσα με απελευθερώσεις, είδη ενιδρίων που δεν τα θέλουμε πια. Τα λυπούμαστε, δεν τα σκοτώνουμε και πάρα πολύ καλά κάνουμε και τα αμολάμε στη φύση, στις ελληνικές θάλασσες. Αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, παιδιά. Δηλαδή, λίγο υπευθυνότητα να δείξουμε και σε αυτό. Και εδώ μπορεί να ανοίξει μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για τα ενιδρία και για το τι έχουμε στο σπίτι μας και τι επιλέγουμε να τα κάνουμε όταν πια τα βαριόμαστε και γιατί τα βαριόμαστε και πώς πρέπει να σκεφτόμαστε γι' αυτό. Δηλαδή, πρέπει να μπει και μια λογική στο κεφάλι του μέσου Έλληνα που σου λέει: α, εγώ θέλω να το παίξω Ζακ Ιβ Κουστό και να έχω στο σαλόνι μου λεοντόψαρα και δεν συμμαζεύεται. Και δεν ξέρω πώς λέγονται αυτά τα ψάρια, τα μαχητές. Αυτά τα βαριόμαστε. Δεν είναι ψυχές, δεν είναι κατοικίδια. Δεν πρέπει λίγο να έχουμε μια υπεύθυνη στάση απέναντι και σε αυτά? Εξάλλου, ό,τι πετάμε στη θάλασσα, αγαπητοί, σε εμάς πάλι επιστρέφει. Και ενώ έρχονται αυτά τα είδη προς τη χώρα μας, έρχονται για τις καλοκαιρινές διακοπές τους και όχι μόνο, υπάρχουμε και εμείς που φεύγουμε από τη χώρα για να πάμε κάπου αλλού. Κάπου εδώ μπαίνει ο Ελληνικός με τα ταξίδια, με τις υπέροχες αυτές αποδράσεις που έχει εξασφαλίσει για εσάς. Ο μεγάλος μας καλοκαιρινός διαγωνισμός συνεχίζεται και ετοιμάστε βαλίτσες για την Αλσατία. Σε λίγο σας έχω όλες τις λεπτομέρειες. Πάρτε γεύση.
2: Ταξίδι με τον Ελληνικό 93,2 και το Versus Travel στη μαγευτική Αλσατία. Περπάτησε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο. Ανακάλυψε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα, και ζήσε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Ένα ονειρικό ταξίδι για δύο. 7 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Το ταξίδι περιλαμβάνει διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές και ξεναγήσεις. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί στα ομορφότερα ταξίδια της ζωής μας παίζει Ελληνικός 93,2.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Ελληνικός 93,2.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
7: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Μιτς Μπίλερ, Νακάμα,
10: Κόκκιπε,
0: Κουμπάνιο! Team colleague.
10: Παντρούσκα! Τα βάλεις στο κομμάτιο!
11: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
12: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
14: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
15: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
16: Μαστροτάκι, έμπαινε.
14: Ανανέωση.
16: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
17: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
14: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
17: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζεις κουλά.
1: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι, μέρα και σκοτάδι.
0: Παίζει θηβαίο.
1: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
0: Παίζει και τερζή.
2: Ο δικός μου δρόμος έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

αυτό το θέμα να το ανοίξουμε, να το κουβεντιάσουμε. Πόσο σημαντικό είναι να είμαστε επιλογές των ανθρώπων και να μην είμαστε σχέσεις κατά ανάγκη. Είτε επειδή πρέπει να συνυπάρξουμε σε ένα σημείο, σε μια δουλειά, σε ένα σπίτι, αλλά ο άλλος να θέλει να είναι μαζί σου, να σε επιλέγει να είσαι μέρος της ζωής και της καθημερινότητάς του. Θέλω να πιστεύω ότι εμείς είμαστε επιλογή για εσάς. Εδώ η παρέα του Ελληνικού 93,2. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας, ελάτε, αδράξτε αυτή την Τετάρτη. Μπορεί να φέρει αυτά που δεν περιμένατε ή και αυτά που περιμένετε πολλά χρόνια στη ζωή σας. Απόφαση είναι όλα. Να πάρουμε την ζωή με καλό μάτι και να κρατήσουμε ό,τι μπορούμε. Γιατί σίγουρα υπάρχουν ευκαιρίες κάθε μέρα, ακόμα και αν δεν τις βλέπουμε. Εμείς πρέπει να κάνουμε την επιλογή να τις εκμεταλλευτούμε. Δημήτρης Μιλιόγλου, φιλόσοφος πια, πρωί στον Ελληνικό 93,2 μέχρι τις 10 και ελάτε για τους μεγάλους διαγωνισμούς που συνεχίζονται. Τα ταξίδια με τον Ελληνικό συνεχίζονται και ο Ελληνικός παρέα με το Versus Travel σας ταξιδεύει στην μαγευτική Αλσατία, στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, στο παραμυθένιο Κολμάρ, στα πανέμορφα αυτά χωριά, αλλά και στις μοναδικές κρουαζιέρες στο Ρήνο. Ένα ταξίδι 7 ημερών στην Αλσατία σε πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα δικό σας στην κλήρωση που θα κάνουμε σε 10 μέρες από τώρα, την Παρασκευή 26 Ιουνίου, εδώ στο πρωί στον Ελληνικό. Δηλώστε συμμετοχή. Το λέω κάθε μέρα γιατί κάθε μέρα μου έρχονται μηνύματα στο Viber. Δεν ισχύουν εκεί τα μηνύματά σας για την Αλσατία. Περιμένουμε μόνο SMS. Παραδοσιακό, κλασικό μήνυμα γραπτό στο 19619. Γράφετε Ελληνικός, κενό, τον προορισμό μας, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας και αποστολή στο 19619 με χρέωση από τη MediaTel 0,34 για το κάθε μήνυμα με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Γραμμή για οποιαδήποτε απορία έχετε, το 214-214-8020 πάντα στη διάθεση. Σας. Και να θυμάστε πως όταν στείλετε το μήνυμα θα πάρετε πίσω ένα απαντητικό που έχει ένα link. Μπαίνετε εκεί, αποδέχεστε τους όρους συμμετοχής και έτσι μπαίνετε και επίσημα στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 26 του μήνα εδώ στο πρωί στον Ελληνικό. Αλσατία λοιπόν από τον Ελληνικό και τον Versus Travel. Ελληνικός, κενό, ο προορισμός, το ονοματεπώνυμο και η ηλικία σας τώρα στο 19619. Ανυπομονώ για την κλήρωση. Κάθε φορά που σας δίνουμε δώρο, ανυπομονώ για τις αντιδράσεις σας. Είναι αυτό που λένε πως όταν δίνεις κάτι, εσύ που το δίνεις, ίσως παίρνεις μεγαλύτερη χαρά. Πάμε πίσω στη δεκαετία των 90, σε μαγική στιγμή από την Ελευθερία Αρβανιτάκη.

0: Εντάξει, να σας πω κάτι. Δεν έχουμε τυχαίους ακροατές σε αυτή την εκπομπή. Οι κουβέντες μας μπορούν να έχουν τέτοια τεράστια γκάμα από τα πολύ σοβαρά μέχρι τα καθόλου σοβαρά. Και αυτή είναι η μαγεία της παρέας. Αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου. 6984-932-932 για την επικοινωνία μας στο Viber. Καλημέρα σε όλους. Το ρολόι του ελληνικού δείχνει ακριβώς 9. Χορηγός της εκπομπής η ΔΕΗ, η οποία όμως είναι και μεγάλος χορηγός της εθνικής λυρικής που στηρίζει την έκθεση Σημείο Κάλλας. Μια μοναδική εικαστική και βιωματική εμπειρία αφιερωμένη στην εμβληματική Μαρία Κάλλας. Από αύριο μέχρι και τις 21 Ιουνίου στον περιβάλλοντα χώρο του αρχαίου Θέατρο Επιδαύρου, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στον χρόνο και να βιώσει μια μοναδική διαδρομή στον κόσμο της Μαρίας Κάλλας και της ιστορικής μύδιας του 1961. Με τη φωνή της κορυφαίας σοπράνο να συναντά ξανά το αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Με πίστη στη δύναμη της τέχνης λοιπόν να δημιουργεί κοινωνική συνοχή και εξέλιξη, η ΔΕΗ παραμένει σταθερά με τον πολιτισμό, δίνοντας ενέργεια σε ό,τι εμπνέει και ενώνει και διαμορφώνει ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Υπενθυμίζω, η έκθεση ανοίγει για το κοινό αύριο Πέμπτη στις 8 το πρωί και θα παραμείνει επισκέψιμη μέχρι και την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα. Φτιάξτε πρόγραμμα, αξίζει τον κόπο να την επισκεφτείτε. Γενικώς φτιάξτε πρόγραμμα και παρέα με τον Ελληνικό 93,2, γιατί μόλις επιστρέψω, εκτός από τα τραγούδια μας, εκτός από το γευστικό μας διαγωνισμό, εκτός από το τι νεότερο έχουμε σχετικά με την επικαιρότητα στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, θα σας έχω και όλες τις πληροφορίες αλλά και διπλές προσκλήσεις για το καλοκαιρινό φεστιβάλ της χρονιάς, για ένα ολοκένουργιο φεστιβάλ που εγκαινιάζουμε παρέα με τον Ελληνικό 93,2. Για πάρτε γεύση.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest. 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαβαρέσες και η Πιξ Λαξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
2: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
3: Πάμε Cherry Park.
2: Ναι!
3: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
2: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Cherry Park. The place of happiness.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
9: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
4: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Σε κάθε στιγμή, στο διάβασμα, στην εργασία, στο δρόμο, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ελπίζω να είμαστε ο καλός ο ήχος στα αυτιά σας που σας δίνει ενέργεια και θετική διάθεση. Καλημέρα και πάλι σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου μαζί και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
4: Ελληνικός 93,2.
10: Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες το απόγευμα κατά την επίσκεψή του στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίας και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Ο τζάμπας δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει, είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Με ένα αναλυτικό σκεπτικό, ο Άριος Πάγος απεφάνθη ότι στην περίπτωση του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Ιωτόπουλου δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη χορήγηση υφόρων απόλυσης. Σύμφωνα με την απόφαση, στοιχεία όπως η συνεπής στήριξη των όρων των αδειών, η ολοκλήρωση πανεπιστημιακών σπουδών και η απουσία πρόσφατων πειθαρχικών παραπτωμάτων δεν αρκούν από μόνα τους για να θεμελιώσουν την απαιτούμενη ηθική μεταστροφή του κρατουμένου. Αντιθέτως, τα στοιχεία αυτά στοιχειοθετούν την έννοια της εξωτερικά καλής συμπεριφοράς και όχι της καλής διαγωγής, η οποία κατά την κρίση του Άριου Πάγου πρέπει να αντανακλά μια ουσιαστική και εσωτερική αποδοχή των κανόνων της ένομης τάξης. Με συνολικά 7 μαχαιριές, μία από τις οποίες στην καρδιά, δολοφόνησε ο 50χρονος αστυνομικός τη 45χρονη σύζυγό του το απόγευμα της Δευτέρας στη Δράμα, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τη 45χρονη δεν εντοπίστηκαν σημάδια πάλης, ούτε χτυπήματα από κάποιο άλλο μεταλλικό αντικείμενο. Τα κύρια σημεία του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο αναμένεται να υπογραφεί από κοινού την Παρασκευή, έρχονται στο φως. Το πλαίσιο προβλέπει ότι το Ιράν δεσμεύεται να μην αναπτύξει ή να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προβλέπει επίσης τερματισμό των εχθροπραξιών και άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς. Να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό που ξεκινάει καλά σήμερα. Τα βλέπετε όμως στα συννεφάκια έξω, ενώ είναι γενικά έθριος ο καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε πιο αυξημένες νεφώσεις και πιθανόν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία όμως ψηλά μέχρι το μεσημέρι στους 32 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας.
4: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

0: Και πες με αγάπη, τι ωραίο.
1: Πες με αγάπη.
0: Γεράσιμος Αβαγγελάτος στα λόγια, Θέμης Καραμουρατίδη στη μουσική, Νατάσα Μποφίλιου στην ερμηνεία του Κοίταμε που μόλις ακούσαμε στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Λέγαμε από το πρωί για την πλατφόρμα αυτή, το Πόσο Κάνει, που κάναμε και λίγο πλάκα τις προηγούμενες ημέρες, που συγκρίνει τις τιμές των προϊόντων στο σούπερ μάρκετ, είναι διαθέσιμη για το κοινό. Για να μην μπεδεύεστε με .gov.gr και παύλα, γκουγκλάρετε ένα Πόσο Κάνει, θα σας το βγάλει. Εγώ μπήκα και τη δοκίμασα την πλατφόρμα για να δω αν όντως λειτουργεί. Αρχικά το θαύμα, το μικρό αυτό θαύμα, αυτή η μικρή νίκη της καθημερινότητας, είναι ότι εγκαινιάστηκε η πλατφόρμα στο gov.gr και δεν έπεσε την πρώτη μέρα λειτουργίας. Ας το πάρουμε από εκεί, ένα το καλό αυτό. Σου έχει αναλυτικά όλα τα προϊόντα, πατάς ξέρω εγώ τρόφιμα και σου βγάζει μαγειρική και βασικά υλικά, αρτοποιείο, γαλακτοκομικά, κατεψυγμένα, να επιλέξεις. Εγώ πατάω για παράδειγμα γαλακτοκομικά, πατάω γιαούρτι γιατί είμαι και της διατροφής, όταν το θυμάμαι, πατάω ένα συγκεκριμένο γιαούρτι συγκεκριμένης εταιρείας, ωραία, και σου βγάζει μετά μία λίστα με το πόσο έχει τιμή το κιλό και πόσο βγαίνει η τιμή ανασυσκευασία σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Ξεκινά από τη χαμηλότερη και φτάνει ως την πιο ακριβή. Ωραίο εργαλείο, δεν μπορώ να πω. Πάρα πολύ ωραίο εργαλείο. Μετά μπορείς να επιλέξεις και ένα ιστορικό τιμής που σου δείχνει με σε διάγραμμα πώς κοιμάνθηκε η τιμή του συγκεκριμένου προϊόντος, πότε ανέβηκε, πότε έπεσε, τι γίνεται με τις προσφορές. Εντάξει, μέχρι στιγμής, για να μην γκρινιάζω συνέχεια, γιατί συνεχώς γκρινιάζω για αυτά που βγαίνει από τον gov.gr, αυτό είναι ένα εργαλείο το οποίο έχει τη χρήση του. Μένει να δούμε στην πράξη πόσο χρήσιμο θα είναι. Αφήνουμε τις τιμές, αφήνουμε τα χρήματα. Εξάλλου τι να τα κάνεις λεφτά άμα δεν έχεις φράγκο. Και πάμε στα συναισθήματα και στα τραγούδια. Πάμε σε αγάπες καλοκαιρινές, σε τραγούδια από τη δεκαετία του 90 που Μοσχό βολάει καλοκαίρι τώρα. Εδώ, στον Ελληνικό 93,2.

0: Για Μύκονο και Σαντορίνη δεν ξέρω. Κρουαζιέρα όμως στον ήλιο θα ήταν μια πολύ ωραία λύση. Και επειδή ο ήλιος δεν είναι κοντά σε ποτάμι, πάμε μια στον Κηφισό. Ό,τι πιο κοντά μπορώ να σας δώσω κρουαζιέρα αυτή τη στιγμή. Στα 21 μετά από τις 9. Δείτε το ρε παιδί μου σαν κρουαζιέρα αυτό που έχει κίνηση. Ότι πηγαίνετε σιγά σιγά ο δικός το ποτάμι. Και πηγαίνετε σιγά σιγά και στην είσοδο και στην έξοδο και στα δύο ρεύματα. Θέλει υπομονή. Υπομονή χρειάζεται ακόμη στη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά. Με πυκνή ροή και το ρεύμα που πηγαίνει προς τον Κηφισό. Η Αττική οδός με έντονες καθυστερήσεις από Ζεφύρι μέχρι και την λεωφόρο Ηρακλείου στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Η κίνηση στο ρεύμα προς τη Λευσίνα από το Γέρακα μέχρι και το Μαρούσι. Η Κηφισία στα διαστήματα με καθυστερήσεις. Η Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι. Η κάθοδος της Μεσογείου στο Χολαργό θέλει υπομονή. Κατά κάτι το ίδιο η άνοδος της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Επιπλέον Βασιλίση Σοφίας, Βασιλιός Κωνσταντίνος. Η Σταδίου, η άνοδος της λεωφόρου Πειραιώς, της οδού Πειραιώς, της λεωφόρου Συγκρού, εκεί στο Νέο Κόσμο. Η βουλιαγμένη από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό με έντονα προβλήματα. Πυκνότατη ροή και στο ποτάμι από Μαρίνα Φλίσβου προς Καλαμάκη, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, με κίνηση και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Εμείς όμως ετοιμάζουμε σιγά σιγά, κάνουμε τα σχέδιά μας για το Ανάβρα Fest, ένα ολοκέντριο φεστιβάλ με τον Ελληνικό 93,2 και με πολλές φωνές που αγαπάτε. Έχω τις λεπτομέρειες σε λίγο, αλλά και διπλές προσκλήσεις.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Προς το παρόν πάμε πίσω στη δεκαετία του 80 με τη φωνή του Γιάννη Μιλιώκα και της Αφροδίτης Μάνου.

Θέλουμε μεγάλες στιγμές στη ζωή μας, χαρούμενες αν είναι εύκολο, και μπορούμε να τις δημιουργήσουμε κιόλας εμείς με τις επιλογές μας και με αυτά που θα ετοιμάσουμε και θα κάνουμε. Λοιπόν, σας έχω πρόταση συγκλονιστική. 24, 25 και 26 Ιουλίου, λίγο πριν τις καλοκαιρινές μας διακοπές, θα πάμε στην Ανάβρα Μαγνησίας για να εγκαινιάσουμε παρέα με τον Ελληνικό 93,2 ένα ολοκένουργιο φεστιβάλ, το Ανάβρα Fest, στο περιβαλλοντικό πάρκο πηγών Ανάβρα, σε έναν εξαιρετικό χώρο, σε ένα υπέροχο περιβάλλον, εκεί όπου καλλιτέχνες της ελληνικής σκηνής θα βρεθούν σε αυτό το μοναδικό φυσικό περιβάλλον για να μας χαρίσουν ατελείωτες μαγικές στιγμές. Και όταν λέω καλλιτέχνες, εννοώ πρόσωπα που ξέρετε, φωνές που αγαπάτε. Η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Δημήτρης Μπάκουλης θα είναι εκεί με το χαμό που έκαναν στα soundtracks του Ελληνικού. Είναι τα παιδιά αυτά παντού. Η Βασιλική Μιχαλοπούλου, ο Εισβολέας, Λάσκας και Αδαρέσες. Και βεβαίως η Pixlax, η μαγική Pixlax, στη μεγάλη συναυλία του Σαββάτου. Την Κυριακή δε που λύγει το φεστιβάλ, θα υπάρξει και ένα παραδοσιακό γκλέντι με τους Ρουμπαγιάτ, ό,τι πρέπει για να μας μείνει στην μνήμη αυτό το τριήμερο για πάντα. Έχουμε λοιπόν Ανάβρα Fest 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Να είστε εκεί όλοι, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Ο Ελληνικός θα είναι εκεί και θα πάρει και κάποιους τυχερούς ακροατές μαζί του. Ελάτε για διπλές προσκλήσεις. Παρακαλώ, το κινητό στο χέρι. Γράφετε Ανάβρα, κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή θα κάνετε στο 69 84 932 932. Θα ακούσουμε και αυτό εννοείται κατευθείαν από τα soundtracks. Ανάβρα, κενό, ονοματεπώνυμο στο 69 84 932 932. Καλή επιτυχία σε όλους.

0: Μεγάλη στιγμή για τη μεγάλη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου στη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου και στα λόγια του Άλκη Αλκαίου από το 1996. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 για λίγη ώρα ακόμα. Δηλαδή, αν είστε όντως από τους καινούριους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας, που σημαίνει πως τώρα ξεκινάτε τη μέρα σας, ζακέτα να πάρετε. Καλά, ζακέτα μην πάρετε. Πάρτε όμως ομπρέλα. Γιατί μπορεί να κάνει μεν ζέστη, μπορεί η θερμοκρασία σήμερα να χτυπήσει ακόμα και 34 βαθμούς Κελσίου. Επιβεβαιώνουν όμως οι μετεωρολόγοι με τελευταίο τους, με καινούργια τους ανακοίνωση και με αναρτήσεις που κάνουν στα social media ότι όντως σήμερα περιμένουμε μπόρες στην Αττική το μεσημέρα απόγευμα, να είστε έτοιμοι, προετοιμασμένοι. Δεν θα είναι κάτι συγκλονιστικό, δεν θα είναι κάτι τρελό, αλλά από το να είσαι βρεγμένος και ζέστη και βροχή και να κολλάνε τα ρούχα σου και ξέρετε τώρα πώς είναι αυτή η διαδικασία, πάρτε μία ομπρέλα μαζί, καλού κακού, αχρίαστη να είναι. Όπως επίσης πάρτε μαζί σας και τις γεύσεις από την Pizza Fan που είναι και σήμερα εδώ και σας χαρίζουν το γευστικό δώρο της ημέρας όπως συμβαίνει καθημερινά τέτοια ώρα. Το Pizza Fan Combo σας περιμένει και σήμερα λοιπόν και αυτό το πρωί στον Ελληνικό με μία πίτσα 10 τεμαχίων, με ένα μπέργκερ και μία μακαρονάδα για να επιλέξετε μέσα από πολλές συνταγές. Δηλώστε τώρα συμμετοχή στο Viber στο 69 84 932 932. Pizza Fan, κενό και ονοματεπώνυμο. Και εγώ να σας υπενθυμίσω αυτή τη νέα γεύση που είναι συγκλονιστική, παιδιά, τη δοκίμασα και δεν πίστευα ότι μπορεί να ταιριάξει τόσο ωραία. Νέα πίτσα Μαργαρίτα Lime από την Premium Ethnic σειρά της Pizza Fan με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου. Πραγματικά σας το υπογράφω με 15.000 χέρια. Είναι ό,τι ωραιότερο έχω δοκιμάσει σε πίτσα τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, Pizza Fan, κενό ονοματεπώνυμο, τώρα στο Viber στο 69 84 932 932, και μέχρι να δηλώσετε συμμετοχή, εγώ θα έχω επιστρέψει με Χάρης Αλεξίου και Λεξ.
1: Σιγοτραγουδήσαμε.

0: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Ελληνικός 93,2.
5: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
6: Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
5: Bad boy.
6: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
5: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
7: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
8: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζούς δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet SeaJets.
10: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
11: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
10: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
11: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
11: Οχ, φτάσαμε!
10: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
12: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Και για τις ώρες της δουλειάς έρχεται η Έλενα Δημητράκη από τις 10 και μετά και εμείς ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο. Δεν φεύγω όμως πριν σας υπενθυμίσω ότι από αύριο μέχρι και τις 21 Ιουνίου η έκθεση Σημείο Κάλλας παρουσιάζεται στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου από την Εθνική Λυρική Σκηνή με την υποστήριξη της ΔΕΗ που έχουμε στην παρέα μας εδώ το πρωί στον Ελληνικό. Μια μοναδική εικαστική και βιωματική εμπειρία που είναι αφιερωμένη στην εμβληματική μορφή της Μαρίας Κάλλας με αφορμή την ανασύνθεση της ιστορικής Μύδιας του 1961. Η έκθεση περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό, σπάνια τεκμήρια, βίντεο art, ηχητικές εγκαταστάσεις, όλα εμπνευσμένα από την ιστορική παραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Η ΔΕΗ λοιπόν παραμένει σταθερά με τον πολιτισμό, δίνοντας ενέργεια σε ό,τι εμπνέει, ενώνει και διαμορφώνει ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Παραμένει σταθερά όμως και εδώ, στο πρωί στον Ελληνικό. Να σας θυμίσω ότι η έκθεση ανοίγει για το κοινό αύριο, 8 το πρωί, και θα παραμείνει επισκέψιμη μέχρι την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα. Προγραμματίστε το πραγματικά αξίζει. Στον κόπο. Λοιπόν, φιλή τεράστιο από μένα. Καλή συνέχεια με την Έλενα στον Ελληνικό 93,2. Ραντεβού αύριο πρωί-πρωί στον Ελληνικό στις 7 ακριβώς. Μέχρι τότε, από το Δημήτρη Μιλιόγλου, να είστε πάντα καλά και βεβαίως να θυμάστε πως η μέρα έξω προς το παρόν είναι υπέροχη. Σίγουρα όμως είναι όλη δική σας. Καλημέρα σε όλους. Γεια και χαρά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Ταξίδι με τον Ελληνικό 93,2 και το Versus Travel στη μαγευτική Αλσατία. Περπάτησε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο. Ανακάλυψε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα, και ζήσε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Ένα ονειρικό ταξίδι για δύο. 7 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Το ταξίδι περιλαμβάνει διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές και ξεναγήσεις. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί στα ομορφότερα ταξίδια της ζωής μας παίζει Ελληνικός 93,2.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Καλημέρα, καλημέρα.

0: σε όλη την παρέα. Όμορφη καλοκαιρινή Τετάρτη και πάμε να την καλωσορίσουμε μαζί. Ελένα Δημητράκη στο μικρόφωνο και Γιώργος Δεσύλλας στη φροντίδα του ήχου μας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Λαύρα της Μαχαίριτσας και πεθαίνω για σένα σε μουσική δική του και στίχους της Ελένης Ράντου και του Γιάννη Μαύρου. Ρυθμοί, δεκαετίες και φωνές που εναλλάσσονται εδώ στον Ελληνικό 93,2 για να καλοδεχόμαστε τις μέρες, για να κάνουμε τα πρωινά μας πιο όμορφα. Λοιπόν, Τετάρτη και 17 Ιουνίου και πάμε να δούμε λιγάκι και την επικαιρότητά μας με ένα αναλυτικό σκεπτικό, το οποίο βασίζεται στο ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος ουδέποτε επέδειξε με τα μέλια για όσα καταδικάστηκε και η έστω καλή διαγωγή. Ο Άριος Πάγος ανέστρεψε την απόφαση αποφυλάκησής του, στέλνοντας πίσω στη φυλακή τον Πολυσοβίτη της 17 Νοέμβρη και ζητώντας νέα κρίση. Νέο app, νέα εφαρμογή για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, ενώ το πλαφόν παραμένει στο τραπέζι. Πρόκειται για μια ψηφιακή εφαρμογή που θα αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Με το πόσο κάνει, έτσι θα γράφουμε, έτσι θα λέγεται, ο καταναλωτής θα μπορεί έτσι να βλέπει σε πραγματικό χρόνο μέσω του κινητού του τις τιμές σε 9.000 κωδικούς προϊόντων στα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των ειδικών μαθημάτων στις πανελλαδικές. Το Υπουργείο Οικονομικών επιστρατεύει drones για τον έλεγχο των παραλίων και τον εντοπισμό αυθαίρετων καταλήψεων Αιγιαλού. Ελληνικός 93,2, η σταθερή σας παρέα και όλα τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: το ταξίδι.
1: Τα πιο όμορφα ταξίδια τα κάνουμε εδώ, παρέα, στον Ελληνικό 93,2, μέσα από τα τραγούδια μας. Ήταν η Γιώτα Νέγκα σε αυτή τη συγκλονιστική ερμηνεία του διαχρονικού πλέον τραγουδιού. Αυτή η νυχταμένη που έγραψε ο Σταμάτης Κραουνάκης και πρώτο τραγούδισε η Δήμητρα Παπίου. Ελληνικός 93,2 λοιπόν στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Πάμε να δούμε και έξω στους δρόμους μας τι γίνεται. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε πυκνή ροή στην Αττική Οδό από το Γέρακα μέχρι τα Δελίσια και πυκνή ροή από το Ζεφύρι μέχρι το Μαρούσι. Αυξημένη κίνηση και στον Κηφισό στην Άνοδο από το Εγάλιο μέχρι την Νέα Φιλαδέλφια. Και στην Κάθοδο έχουμε επίσης πυκνή ροή. Η Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι την έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Η Κηφισίας γλυκιά. Πυκνή ροή στην Άνοδο. Μπορείς να την πεις και πυκρή. Στο κέντρο σε Βασιλής Σοφίας Αμαλίας και Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου και η παραλιακή στο ύψος του Αλίμου.

0: Κακός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά. Νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε. Ούτε μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και αγαπημένα τραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή και τόσο συνδεδεμένο με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα. Ο Σταύρος Κουγιουμτζής, ο οποίος μας έχει χαρίσει μερικά από τα πιο συγκινητικά τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας. Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Και να δούμε λιγάκι και εκτός συνόρων τι γίνεται. Έρχεται στο φως λοιπόν το Μνημόνιο Ειρήνης με 12 όρους που αφορούν τα πυρηνικά, την επαναλειτουργία στα στενά του Ορμούς και επενδυτικό ταμείο ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και οι χαμηλές τιμές ενέργειας έχουν φέρει αισιοδοξία. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν εντυπωσιακή πτώση και έχουν υποχωρήσει σε χαμηλά 3 μηνών, σπάζοντας το ψυχολογικό όριο των 80 δολαρίων. Αυτή η εξέλιξη ανοίγει ξανά τα στενά του Ορμούς βεβαίως και επιτρέπει στο ιρανικό πετρέλαιο να επιστρέφει άμεσα στην παγκόσμια αγορά, αυξάνοντας τη διαθέσιμη προσφορά. Τώρα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, νέες επιθέσεις είχαμε με drones στις ενεργειακές υποδομές της Μόσχας, ενώ η Ρωσία συνεχίζει τα πλήγματα στο Κίεβο. Οι ηγέτες των χωρών που συμμετείχαν στη σύνοδο G7, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, Ιταλία, Ιαπωνία και Καναδά, συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία. Θα μπορούσαμε να το πούμε και πολεμικό δελτίο, εξωτερικό δελτίο. Λοιπόν, επιστροφή εμείς στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Γιάννη Κότσιρα.
1: Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς, η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για 2 συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός932.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
3: Πάμε Cherry Park.
2: Ναι!
3: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
2: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Cherry Park, the place of happiness.
4: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ!
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
9: Θα έρθεις από μένα.
10: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω, Θεέ μου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Δεν είσαι εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει Μποφίλιο.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση.
2: Θέλεις ξανά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Χρήστος Μάστορας και ο Δημήτρης Μπάσης ήταν που μας ζήτησαν ένα λεπτό μέσα από αυτή την ξεχωριστή μουσική σύμπραξη σε στίχους του Νίκου Μωραήτη και στη μουσική του Νικόλα Μαυρέση εδώ στον Ελληνικό 93,2. Λοιπόν, ήλιος, σύννεφα και μεσημεριανά ξεσπάσματα είναι το σκηνικό του καιρού για σήμερα για την Αττική μας. Με ήλιο ξεκινήσαμε και έτσι προχωράμε, αλλά το απόγευμα, από ό,τι μας λένε, θα συννεφιάσει. Πιθανές τοπικές μπόρες θα έχουμε στα ορεινά, εκεί γύρω από την Πάρνηθα. Το θερμόμετρο, ωστόσο, θα αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου και θα έχουμε και βοριάδες 4 με 5 μποφόρ, έτσι για να μας δίνουν λίγες ανάσες δροσιάς. Τώρα στη χώρα θα έχουμε έντονη αστάθεια μετά το μεσημέρι. Περιμένουμε μπόρες, καταιγίδες, ακόμα και χαλάζι, κυρίως σε Μακεδονία, Θεσσαλία και Στερεά. Στα νησιά όμως, καλοκαίρι με πεντακάθαρο ήλιο. Θερμοκρασίες από 28 βαθμούς στα βόρεια έως 34 στα κεντρικά. Εκεί θα κινηθούμε. Και οι άνεμοι στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Αυτά τα ωραία. Και επιστρέφουμε στα τραγούδια μας.

0: Φυσικά και ότι αγαπάμε μένει ζωντανό, ευτυχώς. Η συνεργασία του Νικόλα Πιοβάνη και της Λίνας Νικολακοπούλου που δίνεται με τη φωνή, την υπέροχη φωνή του Θοδωρή Βουτσικάκη στην όμορφη ζωή. Και κάπως έτσι κλείνουμε την πρώτη μας ώρα, αφού όμως κάνουμε και το διαγωνισμό μας και σας δώσω και προσκλήσεις τις πρώτες για σήμερα, γιατί σας έχω και άλλα ωραία πράγματα για τη συνέχεια. Φέτος το καλοκαίρι λοιπόν το περνάμε παρέα με τον Ελληνικό 93,2 στην ομορφότερη ταράτσα της πόλης. Σας έχουμε υπέροχες επιλογές στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη, βεβαίως εννοώ την 5η λοιπόν 18 Ιουνίου, αύριο δηλαδή, στις 9 το βράδυ. Τι έχουμε? Μια καταιγιστική σόλο εμφάνιση γεμάτη χιούμορ, αυτοσαρκασμό και αλήθειες που όλοι αναγνωρίζουμε μέσα από την μοναδική σκηνική ενέργεια της Σοφίας Μουτίδου. Ελάτε να ζήσουμε το καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Επιστρέφει λοιπόν η Σοφία Μουτίδου με τη stand-up comedy παράσταση Χούγια ή Θάνατος. Και εσείς, αν θέλετε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, μας στέλνετε μήνυμα στο 6984-932-932 στο Viber και γράφετε Χούγια, κενό και το ονοματεπώνυμό σας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω κι άλλα να δείξω.
1: Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού
2: 93,2.
1: Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
7: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
10: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
9: Προσλαμβάνεστε!
11: Εμείς στη PhoneBet

0: Το Zoom από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fondbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
2: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στη Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι από την κορυφή της δεύτερης μας ώρας που φέρνει το ταξίδι μας στο χρόνο. Δώρο βιβλίο τώρα που ήρθε το καλοκαιράκι, αλλά και διπλές προσκλήσεις για συναυλία.
3: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Πες το και έγινε. Τι ωραίο να το ακούς. Να το ακούς έτσι πρωί, να σου ανοίγει η καρδιά, να σου ανοίγει η διάθεση. Εδώ στον Ελληνικό 93,2, στη δεύτερη μας ώρα, 12 λεπτά μετά τις 11. Λοιπόν, δεχόμαστε επισκέψεις εδώ πέρα που τρώνε γλυκά διαρκώς. Πόπι και πάνω, σας ευχαριστούμε τόσο μα τόσο πολύ για τα υπέροχα γλυκά. Να είστε ευτυχισμένοι πάντα που σήμερα έχετε επέτειο, ή μάλλον χτες είχατε επέτειο, όχι σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μας γλυκάνατε όλους και έχετε από όλους μας τις καλύτερες ευχές, κυρίως υγεία και μετά πολλές πολλές πολλές χαρές. Λοιπόν, πάμε και για τη συνέχεια μας. Η 17η Ιουνίου είναι μια ημέρα γεμάτη μεγάλες αντιθέσεις, όπως συμβαίνει συνήθως όμως. Ας ξεκινήσουμε από το ταξίδι μας από το πιο συγκινητικό και μεγαλειώδες μνημείο που γέννησε ποτέ η ανθρώπινη απώλεια. Το 1631, λοιπόν, σαν σήμερα, η Μουμτάζ Μαχάλ, η αγαπημένη σύζυγος του Μογγόλου αυτοκράτορα Σαχ Τζαχάν, αφήνει την τελευταία της πνοή φέρνοντας στον κόσμο το 14ο παιδί τους. Ο θρήνος του αυτοκράτορα ήταν τόσο βαθύς που αποφάσισε να κλείσει τη θλίψη του μέσα σε λευκό μάρμαρο. Έτσι ξεκίνησε την κατασκευή του Τάζ Μαχάλ στην Άγκρα της Ινδίας. Αυτό το δάκρυστο μάγουλο του χρόνου, όπως το αποκάλεσε αργότερα ο ποιητής Ταγκόρ, χρειάστηκε πάνω από 20.000 τεχνίτες, χιλιάδες ελέφαντες για τη μεταφορά των υλικών και περίπου 22 χρόνια για να ολοκληρωθεί πλήρως. Το κτίριο είναι ένα αρχιτεκτονικό θαύμα απόλυτης συμμετρίας. Εντάξει, είναι για πολλούς όνειρο να το επισκεφθούν, είναι ταξίδι ζωής αυτό. Έτσι κι αλλιώς, για μένα που λατρεύω και τα ταξίδια. Η μόνη εξαίρεση λοιπόν είναι ότι στη συμμετρία έτσι όλη αυτή ο ίδιος ο τάφος του Σαχ Τζαχάν. Ο τάφος του τοποθετήθηκε αργότερα δίπλα στην αγαπημένη του, χαλώντας τη γεωμετρία αλλά επισφραγίζοντας την αιώνια ένωσή τους. Λέγεται μάλιστα ότι ο αυτοκράτορας σχεδίαζε να χτίσει ένα ολόιδιο μαυσολείο από μαύρο μάρμαρο αυτή τη φορά στην απέναντι όχθη του ποταμού για τον εαυτό του, όμως ο γιος του τον ανέτρεψε και τον φυλάκισε, αφήνοντάς τον να κοιτάζει το λευκό παλάτι μόνο μέσα από το παράθυρο του κελιού του. Αφήνουμε λοιπόν τώρα την Ανατολή και αυτές τις απίστευτες και αιώνιες ιστορίες αγάπης και μεταφερόμαστε στο Ναύπλιο του 1831, όπου σαν σήμερα η νεοσύστατη Ελλάδα αποφασίζει να αποκτήσει ευρωπαϊκό αέρα, εκτυπώνοντας τα πρώτα της χαρτονομίσματα σε φοίνικες. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας προσπάθησε να αντικαταστήσει τα ξένα νομίσματα, όμως η εμπιστοσύνη του κοινού στο χαρτί αντί για το παραδοσιακό χρυσάφι ήταν τόσο μικρή που οι πολίτες τα έβλεπαν μάλλον σαν περίτεχνα σημειώματα παρά σαν αληθινό χρήμα. Χρειάστηκε, η αλήθεια είναι, αρκετή υπομονή για να πιστούν οι Έλληνες ότι ένα κομμάτι χαρτί μπορεί να έχει πραγματική αξία. Λίγες δεκαετίες αργότερα, το 1885, σαν σήμερα, το λιμάνι της Νέας Υόρκης υποδέχεται μια μάλλον ασυνήθιστη κυρία. Το άγαλμα της Ελευθερίας λοιπόν φτάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες ως δώρο της Γαλλίας, αλλά όχι με τη μόρφη που το γνωρίζουμε σήμερα. Ήταν αποσυναρμολογημένο σε 350 κομμάτια, συσκευασμένο μέσα σε 214 ξύλινα κουτιά πάνω στο γαλλικό πλοίο Ιζέρ. Το πιο διασκεδαστικό είναι ότι οι Αμερικανοί, αν και ενθουσιασμένοι με το δώρο, δεν είχαν μαζέψει ακόμα τα χρήματα για να φτιάξουν το βάθρο πάνω στο οποίο θα στεκόταν. Έτσι, η διάσημη κυρία περίμενε υπομονετικά στο κουτί της μέχρι ο εκδότης Τζότζεφ Πούλιτζερ να ξεκινήσει μια τεράστια εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων από τους απλούς πολίτες. Η ημέρα κλείνει με μια πιο σοβαρή αλλά καθοριστική στιγμή για τη χώρα μας. Το 1917, σαν σήμερα, μετά από μια μακρά περίοδο έντονου εθνικού διχασμού, η Ελλάδα υπό την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου εισέρχεται και επίσημα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό των συμμάχων. Η απόφαση αυτή ένταξε την Ελλάδα στους νικητές του πολέμου. Με τη λήξη του, η χώρα απέκτησε τα σύνορά της και έτσι αυτή η κίνηση σφράγισε την ελληνική εξωτερική πολιτική.

Έρωτας Αρχάγγελος, ένα από τα πιο ωραία καθηλωτικά ζεϊμπέκικα που ερμηνεύσε ο Δημήτρης Μητροπάνος σε μουσική του Χρήστου Λεοντή και στίχους του Δημήτρη Λέτζου που κυκλοφόρησε το 2008. Συχνά από εδώ το ακούμε και με τον Μίλτο Πασχαλίδη, επίσης καταπληκτική ερμηνεία. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας και τώρα πάμε στα άλλα μας ωραία. Θέλεις να ταξιδέψεις λοιπόν στο Παρίσι? Η Nova και το Viasat Epic Drama χαρίζουν ένα ταξίδι για δύο στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης με αφορμή τις σειρές του καναλιού Η Ύπουλη Βασίλισσα, Ο Κύριος Πέιτ και Μον Μάρτι που διαδραματίζονται στη Γαλλία. Ένας τυχερός συνδρομητής τηλεόρασης Nova θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στο Παρίσι. Αν είσαι συνδρομητής τηλεόρασης Nova, δήλωσε συμμετοχή στο nova.gr. Αν όχι, επίλεξε τώρα το πρόγραμμα τηλεόρασης Nova που σου ταιριάζει και μπες και εσύ στην κλήρωση. Και εμείς πάμε εκεί έξω τη βόλτα μας να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Εγάλαιο και στην άνοδο στο ύψος του Άνω Πατησίων μόνο. Η Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά, η Κηφισία στην άνοδο πυκνή ροή σε ψυχικό. Στο ρεύμα προς Αθήνα από το Μαρούσι μέχρι το ψυχικό και στο κέντρο Βασιλής Σοφίας Αμαλίας Αρδίτου και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα Λάρα. Παίζει Χαρούλη.
1: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
2: Αν με ρωτάς τι θα μου να χωρίς εμάς, θα μου μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Δεν θα με ξεχάσει, σε ερμηνεία και μουσική του Αντώνη Βαρδί και στους στίχους του Αντώνη Ανδρικάκη, κυκλοφόρησε το 1990 στον ομώνυμο δίσκο από τις αγαπημένες ερωτικές μπαλάντες εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τώρα λοιπόν που έκλεισαν τα σχολεία, δημοτικά, νηπιαγωγεία, σας έχουμε δώρο για τις καλοκαιρινές διακοπές. Κάτι πολύ όμορφο, ειδικά αν έχετε παιδιά στο σπίτι. Είναι το νέο βιβλίο της Κατρίνας Τσάνταλη με τίτλο «Μικρό δυνατό λυκάκι» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα και πραγματικά αξίζει να το διαβάσετε μαζί τους. Μιλάει για το μικρό Νίκ. Ο μικρός Νίκ είναι ένα λυκάκι που ζει σε ένα δάσος και κάποια στιγμή ανακαλύπτει ότι μέσα του υπάρχει ένας δράκος. Από εκεί ξεκινά μια ιστορία γεμάτη συναισθήματα, φόβο αλλά και πολύ πολύ αγάπη, κυρίως από τους γονείς του και τους ανθρώπους γύρω του που τον στηρίζουν σε κάθε βήμα. Είναι από εκείνα τα βιβλία που βοηθούν τα παιδιά να μιλήσουν για δύσκολα συναισθήματα αλλά και να καταλάβουν πόση δύναμη έχουν μέσα τους. Και κάτι πολύ σημαντικό, η Κατρίνα Τσάνταλη έχει παραχωρήσει όλα τα δικαιώματα στο Make a Wish Ελλάδος, στηρίζοντας το σπουδαίο έργο τους. Λοιπόν, αν θέλετε κι εσείς, έχουμε εξασφαλίσει, ο Ελληνικός έχει εξασφαλίσει κάποια αντίτυπα και αν θέλετε να το διαβάσετε έτσι μαζί με τα παιδιά σας ή να το χαρίσετε σε κάποιο μικρό στην οικογένεια, τι κάνετε? Μας στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6984-932-932 και γράφετε λυκάκι και το ονοματεπώνυμό σας. Και εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Γιάννη Κότσιρα.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park, the place of happiness.
6: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
7: Καθρέφτης. Η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς. Σε φέρνει κοντά με τους άλλους. Αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.

soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα

δε άστεγο και άνεργο σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

0: Ό,τι και να γίνει, θυμίσω από το 1986 σε στίχους του Πάνου Φαλάρα και μουσική του Στέλιου Φωτιάδη και στη φωνή της Γλυκέρειας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πριν κλείσουμε, να σας δώσω και κάποιες προσκλήσεις. Είναι για Τετάρτη 24 Ιουνίου στο θέατρο Βεάκιο, στον Πειραιά. Η αγαπημένη μας ερμηνεύτρια, η Ελεονόρα Ζουγανέλη, θα βρεθεί στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Ο Ελληνικός 93,2 φυσικά παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε αυτή την μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία και θα βρίσκεται εκεί. Και εσείς για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, τι κάνετε? Μας στέλνετε στο νούμερό μας στο Viber στο 6984-932-932 και γράφετε Ζουγανέλη και το ονοματεπώνυμό σας.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Η Σοφία Μουτίδου επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι με τη stand-up comedy παράσταση «Χούγια ή θάνατος». Δύο μοναδικές βραδιές, την 5η 18 Ιουνίου και την 5η 9 Ιουνίου.

0: Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Μια καταιγιστική σόλο εμφάνιση γεμάτη χιούμορ, αυτοσαρκασμό και αλήθειες που όλοι αναγνωρίζουμε. Χούγια ή θάνατος στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Στο πλαίσιο του Καλοκαίρι Αλλιώς. Καλοκαίρι Αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα. Κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege.
3: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Καθρέφτης. Ζούμε σε κόσμο εικόνας, ρόλων, συναισθημάτων και εύκολων λόγων. Η ουσία δεν φωνάζει, δεν πουλάει, δεν χειροκροτείται. Χτίζεται σιωπηλά, με κόστος. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
5: Καλημέρα σας.
6: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
5: Κάτι συγκεκριμένο?
6: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα.
7: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
6: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
9: Στον Ελληνικό 93,2 σταθερά, άλλη μια ώρα μαζί λοιπόν, γεμάτη με τραγούδια που αγαπάμε, αλλά και με δύο διαγωνισμούς. Προσκλήσεις για συναυλία σας έχω, αλλά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια για μαγικούς προορισμούς.
8: Ελληνικός 93,2.
10: Παίζει τα τραγούδια μας.

πες μου τι θέλεις, γιατί με παίρνεις. Μήνες ολόκληρους μετά το χωρισμό.

Δεν έχω χρόνο. Σε μουσική του Μιχάλη Χατζηγιάννη, στους στίχους της Μαριανίνας Κριεζή, κυκλοφόρησε το 2002 και είναι μία από τις πιο αγαπημένες και διαχρονικές ελληνικές μπαλάντες, πάντα εδώ συντονισμένη στον ελληνικό 93,2 στην τρίτη μας ώρα. Και τι σας έχω λοιπόν? Διπλές προσκλήσεις για πολύ ωραία και μεγάλη φωνή. Φέτος το καλοκαίρι το περνάμε παρέα με τον ελληνικό 93,2 στην ομορφότερη ταράτσα της πόλης, στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Οπότε τι σας έχω για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ? Γιώτα Νέγκα λοιπόν. Η Γιώτα Νέγκα παρουσιάζει μια βραδιά που μας ταξιδεύει ανάμεσα στο διαχρονικό λαϊκό τραγούδι και το σύγχρονο ρεπερτόριο. Έλατε να τη ζήσουμε μαζί στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Και τι κάνετε για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις? Μας στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 69 84 9 3 2 9 3 2 και γράφετε Νέγκα και το ονοματεπώνυμό σας.

Η ανθρωπίνη ματαιωσή, η επιθυμία και η πραγματικότητα, αλλά και η μεγάλη αξία του να ζεις στο σήμερα. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 1995 και σηματοδότησε την πρώτη δισκογραφική δουλειά του Μίλτου Πασχαλίδη, ο οποίος υπογράφει εξ ολοκλήρου τους στίχους και τη μουσική και παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα και κλασικά τραγούδια και στις ζωντανές εμφανίσεις του αλλά και στα ραδιόφωνα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τώρα έχεις Νόβα, έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Και μάθε περισσότερα στο nova.gr και πάμε να δούμε και τι έχει αλλάξει στους δρόμους μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε πυκνή ροή στον Κηφισό στο ύψος του Αιγάλεως και της Νέας Φιλαδέλφειας και στα δύο ρεύματα. Η Κηφισίας τμηματικά με πυκνή ροή από το Ψυχικό μέχρι το Μαρούσι, Αθηνών στον Ελαιώνα και στο ύψος του Σκαραμακά και στο κέντρο Βασιλής Σοφίας Σταδίου και Βασιλέως Κωνσταντίνου, όπως επίσης και στη Βουλιαγμένης από τη Γλυφάδα μέχρι το Ελληνικό.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα Λάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Εσύ με ξέρεις πιο πολύ, Χάρης Αλεξίου και Χρήστος Μάστορας, που αρχικά κυκλοφόρησε το 2003, ντουέτο με τον Φίλιππο Πιάτσικα, και εδώ το ακούσαμε με την συνεργασία της Χάρης Αλεξίου με τον Χρήστο Μάστορα. Πάντα συντονισμένη στον ελληνικό 93,2, και ήρθε και η στιγμή για να σας δώσω διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJets λοιπόν, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Ταξιδεύεις σε μαγικούς προορισμούς, Μαντούδη, Εύβοιας, στην Σαντορίνη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σύρο, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει, και φυσικά μπορείς να πάρεις και το αυτοκίνητό σου. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο του αχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, και κερδίζεις καλοκαίρι. Και τι κάνετε τώρα για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας? Μας στέλνετε μήνυμα στο Viber του ελληνικού στο 69 84 932 932, γράφοντας SeaJets και το ονοματεπώνυμό σας. Και εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Παν Παν και Καλλιόπη Μητροπούλου.
1: Σιγοτραγουδήσαμε.

0: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο παντού app και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Ελληνικός 93,2.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: ήρθε. Πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ρωμαίος.
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Ασύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
3: 24 Ιουνίου Κυποθέατρο Ζαπ. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο, 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο.
4: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζούς δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu, άνετα Arigato. Για μια ζωή Arigato.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Θα θέλω ξανά να με θες. Θα θέλω αέρας να γίνει.
0: Παίζει και Κλαβδία.

0: χωρίς φόβο, αλλά με πολύ πάθος κλείσαμε σήμερα και ακολουθεί από Φώμα Τσιόρι, επίσης παθιασμένη και ξεκούραστη, πολύ ξεκούραστη και δροσερή, πολύ δροσερή. Έχει έρθει παπάκι απ' έξω. Μέσα στα λεωφορεία είναι καταπληκτικά. Ναι. Αυτό το θέμα με το κλιματιστικό το έχω ξαναπεί στην εκπομπή. Είμαστε υπέροχοι, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, ας μην ξεκινάμε με γκρίνιες, να συνεχίσουμε με χαμόγελα. Μένετε συντονισμένοι εδώ, εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 10 το πρωί. Από την Έλληνα Δημητράκη, καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
2: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
3: Μα δεν μπορεί.
2: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
3: Ναι.
2: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
4: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Έλα, μπαίνω τώρα σας ασφαλώ.
5: Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: 24 Ιουνίου, Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
7: Απολαύσατε για 3 ολόκληρες ώρες συναρπαστική Έλενα Δημητράκη που δροσίζεται σαπφό ματσιόρι στο μικρόφωνο παρέα σας μέχρι τις 4. Καλώς ήρθατε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

από στους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

Ο αγαπημένος μας μαύρος γάτος, σε στίχους Θανάσου Παπακοσταντίνου και μουσική του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Τα πρώτα ακούσαμε το 1984 και ήταν στο δίσκο Διαίρεση. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Καλώς ήρθατε. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Ελπίζω να είστε καλά. Τα λόγια μας και τα τραγούδια μας να σας βρίσκουν κάπου δροσερά. Άμεσα τώρα ξεκινά και η επικοινωνία μας μέσω Viber. Έρχονται και πάρα πολλοί διαγωνισμοί. 6984-932-932. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Αν βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει χιονίσει, κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G WiFi μπορείς να συνδέσεις πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτομιλίες προς όλους με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G WiFi έχεις 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο κοσμοτέ.gr. Και σ' αγαπώ, Άλκης Πρωτοψάλτη και Αντώνης Ρέμος.

μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Αναζητώ στη Θεσσαλονίκη και Δημήτρης Μητροπάνος εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Τα κόκκινα λεωφόρους μπλιαγμένης, αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κατά τμήματα αυξημένη σε Κηφισίας και Αλεξάνδρας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Κι όλο εσένα θέλω μόνο, για κανένα δεν σηκώνω τώρα πια.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Μακάρι να αρχίσει ο κόσμος ξανά. Λοιπόν, κάθε φορά εδώ στον Ελληνικό 93,2, σαν φόρμα τη χιόρη στο μικρόφωνο. Και πάμε τώρα στον πρώτο μας διαγωνισμό, γρήγορα, γιατί έχουμε αρκετούς σήμερα. Λοιπόν, ο Ελληνικός και το Versus Travel σας ταξιδεύουν στη μαγευτική Αλσατία, σε πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων, με πρωινό για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας αν θέλετε να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Γράφοντας Ελληνικός και ενώ την απάντηση στην ερώτηση που μας ταξιδεύει ο Ελληνικός και ενώ όνομα, επίθετο, ηλικία και αποστολή στο 19619. Το μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 21-421-48-020. Μετά την αποστολή του SMS θα λάβεις ένα απαντητικό μήνυμα με ένα link στο οποίο θα πρέπει να μπεις για να αποδεχτείς όλους τους όρους συμμετοχής και να μπεις και επίσημα στη μεγάλη κλήρωση. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Σας αφήνω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Ελένη Τσαλιγοπούλου και Παιδιά των Δρόμων. Μείνετε κοντά μας.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest. 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαβαρέσες και η Πιξ Λαξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ελληνικός 93,2.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Κωδικτόνος 16.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park, the place of happiness.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ!
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθει από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog, /όροι.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ, στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Αναβίση, ένα σου λέω ένα. Είμαι τρελή για σένα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο και πάμε στον δεύτερο διαγωνισμό μας. Τετάρτη 24 Ιουνίου σε 9 το βράδυ. Ποια θα είναι στη σκηνή στο Βεάκιο Θέατρο? Ελεονόρα Ζουγανέλη. Με τα υπέροχα τραγούδια της και εξαιρετικές αγαπημένες διασκευές. Στείλτε το μήνυμά σας και διεκδικήστε διπλές προσκλήσεις γράφοντας Ζουγανέλη, το όνομα, το επίθετό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Ζουγανέλη, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Τετάρτη 24 Ιουνίου σε 9 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, η συναρπαστική συγκλονιστική Ελεονόρα Ζουγανέλη. Θα είμαστε κι εμείς εκεί. Τώρα πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Ελένη Δήμου που δεν τη νοιάζει.
1: Σιγοτραγουδήσαμε.

0: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
4: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα.
5: Και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα.

0: τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο Odyssey Jets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε.
1: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
6: Ανάσα πριν τις 2 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
5: Ελληνικός 93,2.
7: Παίζει τα τραγούδια μας.

στα όλα και έλα τώρα μας τραγούδησε η Νατάσα Θεοδωρίδου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπής μας. Μετράμε 14 λεπτά μετά τις 2 μεσημέρι Τετάρτης 17 Ιουνίου. Αυτό κάνουμε κυρίες και κύριοι κάθε μεσημέρι. Μοιραζόμαστε μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε εδώ στον Ελληνικό μας. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Για να μπορείς να συνδέσεις από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερο στο κοσμοτέ.gr. Και πάμε τώρα έτσι λίγο να χαλαρώσουμε. Έρχεται ο Μανώλης Λιδάκης για να σε συναντήσω με την υπογραφή του Κώστα Λιβαδά και του Τάσου Λιβαδίτη.

που λέμε και επεξηλάξει εδώ στον ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Τα κόκκινα Ιβλιαγμένης και η Βασιλείος Κωνσταντίνου, κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Κατεχάκη, Κηφισίας και Αλεξάνδρας, κίνηση και στο κέντρο της πόλης. Υπομονή και ψυχραιμία.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, εδώ στον Ελληνικό 93,2, ξέρουμε τον Δημήτρη Μητροπάνου, η εθνική μας μοναξιά. Και πάμε τώρα σε ένα ακόμη διαγωνισμό. Κώστας Μακεδόνας, το Σάββατο 20 Ιουνίου σε 9 το βράδυ, στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτης, αυτή η δροσερή, υπέροχη ταράτσα, θα μας τραγουδήσει ο Κώστας Μακεδόνας. Μια εξαιρετική βραδιά με μεγάλες λαϊκές επιτυχίες, τραγούδια που έχουν γράψει ιστορία και μια φωνή που έχει συνδεθεί με ολόκληρες γενιές. Έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για εσάς. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας αν θέλετε να διεκδικήσετε αυτές τις διπλές προσκλήσεις, γράφοντας Μακεδόνας, όνομα, επίθετο και αποστολή στο 6984-932-932. Μακεδόνας, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Μαζί του η εξαιρετική ερμηνεύτρια Χριστιανά Γαλιάτσου. Τώρα, εγώ θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα τραγουδήσουμε μαζί με τη Μαρίνα Σπανού Ταξίδι. Μείνετε κοντά μας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
5: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

0: Δυνατό ξύδι, το μετόχι.
1: Γεια!
2: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα.
1: Ναι, κάποια προτίμηση.
2: Τι είναι αυτή η ραβόρα, πώς τη λένε. Εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε. Που πίνουν μπύρα, που τσουγκρίζουν όλη παρέα. Το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την πειρά! Κατάλαβες!
3: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
2: Με τον αφρό που πέφτει, ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
1: Να βάλω ένα κρασάκι.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ρόκος και Μίνα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τι ωραία που θα ήταν εκεί που θα είμαστε και θα περνάμε καλά, να λέμε και Μίνα εδώ. Και μετά οτιδήποτε συμβαίνει, να έχουμε αυτή την ισορροπία μέσα μας. Κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, συγκινητικά και γενναιόδωρα όπως πάντα. Μεγάλη συμμετοχή σας και στους διαγωνισμούς. Έρχονται και άλλοι, γι' αυτό να έχετε το νου σας. Ξέρετε τι σκεφτόμουν, ότι όσο και αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, όλοι έχουμε ένα κομμάτι συμφέρον μέσα μας. Το θέμα είναι τι κάνουμε με αυτό. Ακούστε κάτι πολύ ενδιαφέρον από τον καθρέφτη. Το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει, το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Αυτό το απόσπασμα είναι από το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίδη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα αριστούργημα, ένα διαμάντι. Σταύρος Ξαρχάκος στη μουσική, Βαγγέλης Γκούφας στους στίχους. Εξαιρετική διασκευή από τον Papercut. Τραγουδά μοναδικά η Ρωσαία και Απαγγέλιο Σταύρος Ξαρχάκος. Για ακούστε το και αφαιθείτε.

0: Ήταν η στιγμή της αποσυμπίεσης μας, χαλάρωσής μας. Δεν έχει αρχή, Σταύρος Ξαρχάκος, η Ρωσαή εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πώς το έχει γράψει η Κίδη Μουλά, κανένα τέλος δεν έρχεται με άδεια χέρια. Μην το σκέφτεστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ξεκινήστε τώρα αυτό που θέλετε να γίνει μετά. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Ελληνικό 93,2, από Φωματσιώρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Γίνεται να έχει απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό. Ή με άλλα λόγια, όπου μα όποια βρίσκεσαι, και όμως γίνεται. Γιατί η Κοσμοτέ Telecom φέρνει τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες στους 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Απόλαυση και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερο στο κοσμοτέ.gr. Εγώ τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Μάρθα Φριτζίλα και Νερό στη Βάρκα.
1: Ταξίδι με τον Ελληνικό 93,2 και το Versus Travel στη μαγευτική Αλσατία. Περπάτησε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο. Ανακάλυψε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα, και ζήσε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Ένα ονειρικό ταξίδι για δύο. 7 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Το ταξίδι περιλαμβάνει διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές και ξεναγήσεις. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί στα ομορφότερα ταξίδια της ζωής μας παίζει Ελληνικός 93,2.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
5: Καθρέφτης. Η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή. Δεν είναι ένα πέρασμα. Είναι ροή. Είναι κίνηση. Είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες.

0: ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
2: Λίγες ανάσες μετά τις 3 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2. Σάπφο Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Yeah.

Ανησυχώ, Ελένη Δήμου. Έχει την υπογραφή του Γιάννη Νικολάου. Το ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σκέφτομαι τώρα μια δήλωση που είχε κάνει η Ελένη Δήμου κάποια στιγμή. Είπε πως δεν ήθελε να ακολουθήσω την καριέρα της λαϊκής τραγουδίστριας. Πως είμαι μια φτωχή, καλή τραγουδίστρια. Ελένη Δήμου το είπε αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στον Ελληνικό 93,2. Σαν Φωματσιώρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984 932 932. Μεσημέρι Τετάρτης 17 Ιουνίου. Έχω να σας πω ότι κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Μισό λεπτάκι. Πριν πάμε όμως στην Κοσμοτέ, θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε προσκλήσεις και για το Ανάβρα Fest. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου θα εμφανιστούν η Μαριάννα Κατσιμίχα, ο Δημήτρης Μπάκουλης, η Βασιλική Μιχαλοπούλου και ο Εισβολέας. Το Σάββατο η Λάσκα, οι Καδαρέσεις, η Πιξλάξ και η Αυλία θα πέσει την Κυριακή 26 Ιουλίου με το παραδοσιακό γλέντι το Ρουμπαγιάτ. Εξαιρετική είναι η Ρουμπαγιάτ, τους έχω δει αρκετές φορές. Λοιπόν, αν θέλετε να είστε εκεί, στείλτε τώρα το μήνυμά σας γράφοντας Ανάβρα, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984 932 932. Ανάβρα, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6984 932 932. Και έρχεται και η Νατάση Θεοδωρίδου στην παρέα μας, μια γλυκιά μελωδία.

είναι από τα τραγούδια που ακούς και λες, ναι ρε παιδί μου, το καλοκαίρι είναι εδώ. Το καλοκαιράκι, Φατμέ και οι φίλοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και τέλος πάντων αυτό σκεφτόμουν, αυτό που είχε πει ο Τσέχοβ, ότι οι άνθρωποι δεν προσέχουν ένα χειμώνα σε καλοκαίρι όταν είναι ευτυχισμένοι. Και το έχουμε πει πολλές φορές μέσα από αυτή την εκπομπή. Ο μέσα μας καιρός, η μέσα μας εποχή έχει σημασία. Επιστροφή στην πραγματικότητα. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο Κηφισό, κυρίως στην κάθοδο. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση Κηφισίας Αλεξάνδρας Βουλιαγμένης. Και στη Βασιλιάς Κωνσταντίνου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα Λάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Μα δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Όταν έχω εσένα και Δημήτρης Μητροπάνος εδώ στον ελληνικό 93,2 του στίχους, χρωστάμε στο Λάκη Λαζόπουλο. Κυρίες και κύριοι, φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής μας και έχω να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου και αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G WiFi έχεις γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού, αλλά και περιόριστα λεπτά ομίλια. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το Κοσμοτέ 5G WiFi η σύνδεση σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα. Και είναι και παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και αξιοπιστία του Κοσμοτέ 5G, βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G WiFi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερο στο κοσμοτέ.gr. Εγώ τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, για πάρα πολύ λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Δήμητρα Γαλάνη και Στερεότυπα.
1: Καλοκαίρι με τον ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ελληνικός 93,2. Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
6: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Ρωμαίος,
9: Ιουλιέτα,
8: από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: μα σύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
9: Ρωμαίος Σακελαρίου,
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας,
8: χωρίς καμιά ντροπή,
9: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
10: 24 Ιουνίου Κηποθέατρο Ζαπίου, 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο, 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο.
11: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Πανθενόλ Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
12: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
13: Πάμε Cherry Park.
12: Ναι!
13: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
12: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
13: Cherry Park, the place of happiness.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
2: Δημοτικό μπλουζ. Με ξεκούρδιστη κιθάρα. Δημοτικό μπλουζ.
1: Παίζει Χαρούλη.
3: Έλα πάρε με. Με στο βυθό σου να βρεθώ. Να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
1: Παίζει και Μάστορα.
4: Αν με ρωτάς τι θα μου να χωρίς εμάς, θα μου μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Είμαι σίγουρη ότι τραγουδήσατε κι εσείς. Είσαι παντού και πουθενά, Μαρινέλα και Κώστας Χουατζής. Μεγάλη σπουδαία συνάντηση εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και στο 90 να δώσουμε και ακόμα κάποιες προσκλήσεις, και μάλιστα για μια παράσταση που νομίζω ότι την περιμένετε. Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για εσάς. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας γράφοντας Καριάτιδα, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Καριάτιδα, το ονοματεπώνυμό σας, μην το ξεχνάτε παρακαλώ, και αποστολή στο 6984-932-932. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη, Δευτέρα 29 Ιουνίου σε 9.30 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Κυρίες και κύριοι, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Εύχομαι και ελπίζω να αμορφύναμε, να γλυκάναμε έστω και μια στιγμή σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2, γιατί ακολουθεί ο Έλληνας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τη μία. Έως τότε να είστε καλά, βαστάτε γερά από τη Σαπφωματσιόρη. Γεια και χαρά σας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο.

0: Άνισα, δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
0: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυραγέτη μου.
2: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
3: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
4: Έλα. Μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
8: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
12: Καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκα. Εδώ στον Ελληνικό είναι 3,2 στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Παρέα μέχρι τις 7, εσείς και Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα.
6: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

κάποιο λόγο που δεν έχω εντοπίσει εδώ και πολλά χρόνια, κάθε φορά που ακούω αυτό το τραγούδι από τη Χαρούλα Αλεξίου, αισθάνομαι ένα παράξενο έτσι συνέστημα, με πιάνει μια συγκίνηση. Δεν έχω εντοπίσει το λόγο. Αγαπημένο τραγούδι και αγάπησέ με στον Ελληνικό 93,2, αυτό το απομεσήμερο που θα σεριανίσουμε μαζί, θα μιλήσουμε με τραγούδια και θα μοιραστούμε στιγμές. Το ακούσαμε για πρώτη φορά στα τέλη της δεκαετίας του 88-89, κάπου εκεί, από το υπέροχο άλμπουμ «Η νύχτα θέλει έρωτα», ένα τραγούδι που υπογράφουν οι μοναδικοί Χρήστος Νικολόπουλος και Λευτέρης Παπαδόπουλος. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας, θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 7, αυτό το απομεσήμερο της Τετάρτης, θα μου μείνει η λέξη αυτό να το ξέρετε. Και βέβαια να ξέρετε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να μοιραστείτε συναισθήματα και ό,τι θέλετε εσείς στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932, στο γνωστό αριθμό που χρησιμοποιούμε και για τους διαγωνισμούς μας. Και μια και είπα διαγωνισμούς, να ξέρετε και σήμερα υπάρχουν για σας προσκλήσεις και για παραστάσεις και για συναυλίες, γενικά για πολλά πράγματα αυτό το καλοκαίρι. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.

Λοιπόν, να γίνω συνοδηγός σας και αυτό το απόγευμα και να βγούμε μαζί στους δρόμους της Αθήνας να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί βλέπω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Στον Κηφισό, κυρίως στην κάθοδο, έχει μεγάλο μποτιλιάρισμα σε πολλά σημεία και θέλει υπομονή. Αν μπορείτε να το αποφύγετε, καλό θα ήταν. Τώρα το πώς, μην με ρωτάτε. Στην άνοδο τμηματικά αρκετή κίνηση σε κάποια σημεία. Καθυστερήσεις έχουμε στην Κηφισία, στη Μεσογείο, στο κέντρο της πόλης, στη Βάρη Σκοροπίου, στην Λιουπόρεο, στον Καρέα, στην Παραλιακή και στο λιμάνι του Πειραιά.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Από το soundtrack της σειράς Σασμός, Άτιμο πράγμα η τιμή, και Μιλτιάδης Πασχαλίδης, ένα ακόμη τραγούδι από τα πολλά που έδωσαν για το Σασμό ο Νίκος Ερζής στη μουσική και ο Γιάννης Κότσιρας στους στίχους. Είμαστε εδώ στον Ελληνικό 93,2, είμαι ο Διονύσης Καστόρας και αυτό που με τρελαίνει για εσάς, το σας το έχω ξαναπεί, είναι η επικοινωνία που έχουμε και το πόσο ευαίσθητη και ιδιαίτερη γλύκα βγάζετε κάποια απογεύματα. Όπως το σημερινό, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Να είστε καλά. Με συγκινείτε κάποιες φορές. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πώς θα πάμε θέατρο μαζί αύριο το βράδυ στο Άλσος ΔΕΗ. Αύριο λοιπόν, 8.30, Πέμπτη δεν είναι αύριο. Αύριο, 18 Ιουνίου, του Αγοριού απέναντι. Ο Ελληνικός 3,2, το ξέρετε ήδη, παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού. Εκεί στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ένα musical των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Πρωταγωνιστούν ο Αλέξης Γεωργούλης, η Ναταλία Δραγούμη, ο Γιάννης Μιτσέλης, η Κατερίνα Γερονικολού, ο Λευτέρης Ελευθερίου, η Κατερίνα Ζαρίφη, η Νίκη Λάμη, ο Μανώλης Κλονάρης, η Φέη Φραγκαλιλότη, η Σοφία Κουρτίδη, η Μαρία Φιλίππου και η Χριστίνα Τσάφου, 20 χορευτές στη σκηνή, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του Αγοριού απέναντι, και αυτό το καλοκαίρι θα τραγουδήσουμε μαζί. Και αν θέλετε αύριο να δείτε την παράσταση, μπορείτε να στείλετε τώρα ένα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού. Θα γράψετε θέατρο Άλσος, ονοματεπώνυμο, και αποστολή στο 6984-932-932 για να μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Θέατρο Άλσος, ονοματεπώνυμο, 6984-932-932. Να διαβάζω και σχόλια εδώ από ακροατές που έχουν δει ήδη την παράσταση και τη χαρακτηρίζουν υπέροχη και καταπληκτική. Στείλτε το μήνυμά σας και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να ακούσουμε μαζί Δήμητρα Γαλάνη.
1: Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς, η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για δύο συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός 93.2.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι, πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
4: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
5: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
6: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
7: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
6: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ! Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

Τα λόγια μικρά για να πούμε, να πούνε τι νιώθω. Άλλωστε τα έχει πει και τα έχει τραγουδήσει όλα εδώ και πολλά χρόνια η Άννα Βύση. Από το 1980, τόσο έχω φωνή και το άλμπουμ Ναι, ένα τραγούδι που υπογράφει στίχους και μουσική ο Φίλιππος Νικολάου. Είμαστε μαζί στον Ελληνικό 93,2 και πριν λίγο είδα κάτι στάλες στα τζάμια εδώ στο στούντιο και θέλω να σας πω ότι έχει αρχίσει και ψυχαλίζει. Κάποια συννεφάγια κάνουν παιχνίδια αυτή την ώρα στον ουρανό της Αττικής και όπως μαθαίνω και από τα μηνύματά σας, σε κάποιες περιοχές εδώ στο λεκανοπέδιο έχει αρχίσει να γίνεται βροχερό αυτό το απόγευμα.

0: Εδώ στον αέρα του Ελληνικού 93,2 θα πάω να γαζέψω λίγο τη βροχή και θα επιστρέψω πολύ γρήγορα. Την επόμενη ώρα θα ακούσουμε μαζί Δημήτρη Μητροπάνο, θα ακούσουμε Ελευθερία Ερβανιτάκη, θα θυμηθούμε και τους 2002 GR.
1: Σιγοτραγουδήσαμε.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού.

0: big από ποτέ. Και με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυραγκέτη μου.
3: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
11: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
12: Όπου κι αν είστε, κάνουμε και αυτό το απόγευμα δικό μας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Στην παρέα σας μέχρι τις 7 ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα.
11: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Υπάρχουν κάποια τραγούδια που τα κουβαλάμε μέσα μας, γιατί θυμόμαστε την πρώτη φορά που το ακούσαμε. Κάπως έτσι συμβαίνει και με το «Δεν είσαι έρωτας εσύ» από τους 2002GR, από το 1988 το τραγούδι αυτό, και το θυμάμαι πάρα πολύ έντονα να το ακούω στο κέντρο εκπαίδευσης στην Κόρινθο, γιατί κυκλοφόρησε μόλις τότε, μόλις είχα παρουσιαστεί στο στρατό. Έτσι έχω εικόνες από αυτό το τραγούδι και από το στρατόπεδο, βέβαια, όπως οι περισσότεροι εικόνες που κουβαλάμε για πολλά χρόνια μαζί μας, γιατί δεν είναι μόνο οι φίλοι που γνωρίζουμε και περνούμε τη θητεία μας, είναι και άλλα πράγματα έτσι που μας συντροφεύουν και μας ταξιδεύουν στο παρελθόν. Πολλές εικόνες που ζωντανεύουν πολλές φορές με τραγούδια, σαν και αυτά που μοιραζόμαστε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Φεγγάρι για τη συνέχεια και Νατάσα Θεοδωρίδου. Αργότερα ήρθε αυτό. Πολύ αργότερα.

σε μοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειξαν σε ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύφτε.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

ψυχάλεταν τελικά και πέρασε. Λοιπόν, βγαίνω στους δρόμους Αθήνας για άλλη μια φορά και βλέπω εδώ ότι είναι στο κόκκινο, κατά κόκκινο και φυσός, κυρίως στην κάθοδο, παιδιά. Έχει πάρα πολύ κίνηση σε κάποια σημεία και θέλει υπομονή. Κάπως καλύτερα τα πράγματα στην άνοδο, αλλά μη χαίρεστε και ιδιαίτερα. Επίσης, σε Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, κέντρο της Αθήνας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Αρδιτού, Αλεξάνδρας, Ηλιουπόλεως σε κάποια σημεία και η Σύγκρου με κίνηση εκεί. Επίσης, η παραλιακή από τη Γλυφάδα μέχρι τον Άλυμο, το λιμάνι του Πειραιά έχει πάρα πολύ κίνηση. Ο Καρέας, βλέπω εδώ και η Σταδίου σε κάποια σημεία.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ο Γιάννης Χαρούλης τραγούδησε Διονύση Σαββόπουλο και σου μιλώ και κοκκινίζεις από τα live που έγραψαν ιστορία και ένα τραγούδι που είχαμε ακούσει για πρώτη φορά το 1999 από το χρονοποιό από τον αξέχαστο Διονύση Σαββόπουλο. Είμαστε εδώ στον Ελληνικό 93,2 και λέω τώρα να πάμε να ακούσουμε μαζί Ελεονόρα Ζουγανέλη. Όχι τώρα, Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ που αλλού στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Η Ελεονόρα επιστρέφει σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει και ξέρουμε και τα τραγουδάμε κιόλας, από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη, που θα είναι και με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2, και ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Αν θέλετε λοιπόν να είστε εκεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, υπάρχουν για σας διπλές προσκλήσεις που μπορείτε αμέσως τώρα να τις διεκδικήσετε με ένα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού. Θα γράψετε Ζουγανέλη, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 69 84 932 932. Ζουγανέλη, ονοματεπώνυμο 69 84 932 932, και μπαίνετε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο και ακούμε μαζί Γιώργο Καραδήμο.
2: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη.
3: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο.
2: Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, η Γιώτα Νέγκα παρουσιάζει μια βραδιά που μας ταξιδεύει ανάμεσα στο διαχρονικό λαϊκό τραγούδι και το σύγχρονο ρεπερτόριο.
3: Κανείς δεν θα μπορέσει, μου είχες πει.
2: Καλοκαίρι αλλιώς, με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθρέφτης. Η πραγματικότητα δεν είναι μία, δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ορίζουν όσα βλέπουμε. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθει από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Η Κάτια Τζιγιάννης και χωρίς αναπνοή εδώ στον Ελληνικό 93,2, κάποια λεπτά πριν τις 6, εδώ στο δικό μας απόγευμα, εδώ που μοιραζόμαστε στιγμές και τραγούδια στην παρέα σας και στο μικρόφωνο του Ελληνικού, ο Διονύσης Καστόρας. Και πάμε τώρα να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που, όπως σας είπα και νωρίτερα, κουβαλάμε μέσα μας. Χαράζονται βαθιά στην ψυχή μας, για μένα από τα σπουδαιότερα ελληνικά τραγούδια. Το ακούσαμε για πρώτη φορά το 1967. Έχει κυκλοφορήσει ένα 45 με την υπογραφή δύο ιερών τεράτων της ελληνικής μουσικής: Απόστολος Καλδάρας στη μουσική, Ευτυχία Παπαγιανοπούλου στους στίχους. Θα το ακούσουμε όμως κάπως αλλιώς, διασκευασμένο για τις ανάγκες της ταινίας Ευτυχία, που κυκλοφόρησε το 2019, με την ιδιαίτερη φωνή του Κώστα Τριανταφυλλίδη. Ένα όνειρο τρελό, όνειρο απατηλό, εδώ στον Ελληνικό 93,2.

0: Αυτά τα άλλα έρχονται στη συνέχεια, πάντα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και την τρίτη και τελευταία ώρα για σήμερα θα ακούσουμε μαζί και Νατάσα Αμποφίλιου και Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα. Θα ακούσουμε και Κώστα Τουρνά. Μείνετε εδώ.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park, the place of happiness.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, άντρακης, κυρακέτη μου.
7: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business. Πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Και αυτό το απόγευμα έχουμε αφήσει τη μουσική να μας πάει όπου θέλει αυτή. Εδώ στην παρέα σας μέχρι τις 7, Διονύσης Καστόρας στο μικρόφωνο του Ελληνικού. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

αγάπη χάθηκε και Δημήτρης Μητροπάνος εδώ στον Ελληνικό 93,2 από τα Συναξάρια του 1981. Ένα τραγούδι με την υπογραφή του Γιώργου Χατζηνάσιου και του Μιχάλη Μπουρμπούλη στους στίχους. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας. Έχουμε μπει στην τρίτη και τελευταία ώρα για αυτό το ζεστό και υγρό συγχρόνως απόγευμα της Τετάρτης 17 Ιουνίου. Μυρίζει και έντονα όμορφα το χώμα έξω από τη μικρή ψυχάλα που πέρασε. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Θα ακούσουμε και άλλα αγαπημένα τραγούδια, πάντα εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Και βέβαια υπάρχουν για σας και άλλες πολλές προσκλήσεις. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ σας περιμένουμε στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Γιατί όπως ξέρετε, φέτος το καλοκαίρι το περνάμε παρέα με τον Ελληνικό στην ομορφότερη ταράτσα της πόλης. Την Παρασκευή το βράδυ, λοιπόν, η Γιώτα Νέγκα παρουσιάζει μια βραδιά που μας ταξιδεύει ανάμεσα στο διαχρονικό λαϊκό τραγούδι και το σύγχρονο ρεπερτόριο. Ελάτε να ζήσουμε το καλοκαίρι αλλιώς για άλλη μια βραδιά στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Και για την Παρασκευή υπάρχουν διπλές προσκλήσεις βέβαια για σας, που μπορείτε πολύ εύκολα να τις κάνετε δικές σας με ένα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού και στο 6984-932-932. Θα γράψετε Νέγκα, θα αφήσετε κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6984-932-932 για να μπείτε στην κλήρωση για τις διπλές προσκλήσεις.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

23 λεπτά μετά τις 6 και δεν λένε να ηρεμήσουν τα πράγματα στους δρόμους της Αθήνας. Ειδικά ο Κηφισός στην κάθοδο, από το ύψος Κηφισιάς μέχρι και μετά τη μεταμόρφωση, είναι μποτιλιαρισμένος. Αλλά και γενικά και στα δύο ρεύματα έχει αρκετή ως πολύ κίνηση αυτή την ώρα. Καθυστερήσεις έχουμε στην Αττική Οδό, στην Κηφισίας και πριν και μετά το Μαρούσι, και στην άνοδο μετά το Ψυχικό. Η Μεσογείο είναι επίσης με κίνηση, η Κατεχάκη, ο Καρέας, η Παραλιακή, η Βάρης Κοροπίου, η Ηλιουπόλεως και το κέντρο της Αθήνας με πολλά μποτιλιαρίσματα αυτή τη στιγμή. Και βέβαια κίνηση αρκετή και στο λιμάνι του Πειραιά και στους γύρω δρόμους.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Λάξη και μεθυσμένη καρδιά εδώ στον Ελληνικό 93,2 απόγευμα Τετάρτης, στο μικρόφωνο Διονύσης Καστόρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 και πάμε τώρα άλλη μια βόλτα στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Υπάρχουν προσκλήσεις για σας για την παράσταση της Πέμπτης, αύριο δηλαδή στις 9 το βράδυ, Σοφία Μουτίδου, Χούγια ή Θάνατος. Η Σοφία Μουτίδου επιστρέφει με την stand-up comedy παράσταση Χούγια ή Θάνατος, μια καταιγιστική solo εμφάνιση γεμάτη χιούμορ, αυτοσαρκασμό και αλήθειες που όλοι αναγνωρίσουμε μέσα από τη μοναδική σκηνική ενέργεια της Σοφίας Μουτίδου. Ελάτε λοιπόν την Πέμπτη αύριο το βράδυ στις 9 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106, εκεί που περνάμε φέτος παρέμπτων Ελληνικών 3,2, στην ομορφότερη ταράτσα της πόλης δηλαδή. Και αν θέλετε διπλές προσκλήσεις, υπάρχουν για σας και μπορείτε πολύ εύκολα να τις διεκδικήσετε αμέσως τώρα με ένα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού. Γράψτε Χούγια, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 69-84-932-932. Χούγια, ονοματεπώνυμο, 69-84-932-932 και μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Θα επιστρέψω πολύ πολύ γρήγορα για να ακούσουμε μαζί ένα υπέροχο τραγούδι από το Γιάννη Κότσιρα. Πολύ πολύ αγαπημένο.
1: Σε ποια θάλασσα μενίζεις?
2: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού. Ματζόβολη. Σε ποια θάλασσα αρμενίζεις?

0: Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
1: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Ρωμαίος.
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό.
5: Ασύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
7: 24 Ιουνίου Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Απ'

Μέλισσες Χρήστος Μάστορας και έλεγες εδώ στον Ελληνικό 93,2 λίγο πριν το τέλος και για τη σημερινή μας εκπομπή. Και η λέξη που έχω κρατήσει σήμερα για σας από το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα, είναι η συντροφικότητα. Γράφει ο Χάρης Πολίτης: «Η συντροφικότητα δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές, δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό, φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη».

0: Έτσι, τραγουδώντας μαζί με την Ελεονόρα Τζουγανέλη και τον Κωστή Μαραβέγια, σας αφήνω για σήμερα με το υπέροχο αυτό τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου. Αύριο το απόγευμα στις 4 θα αφήσουμε και πάλι τη μουσική να μας πάει όπου θέλει αυτή. Στην παρέα σας ήταν ο Διονύσης Καστόρας και μείνετε εδώ. Ο Κωστής Λιβερόπουλος έρχεται και θα πάτε μαζί του αυτό το βράδυ. Θα περάσετε όμορφα, να περάσετε όμορφα και να προσέχετε ό,τι και να κάνετε. Φιλιά πολλά, αύριο ξανά.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, ο Κώστας Μακεδόνας έρχεται στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη για μια μοναδική μουσική βραδιά. Σ' αγαπώ πολύ. Μεγάλες λαϊκές επιτυχίες, τραγούδια που έχουν γράψει ιστορία και μια φωνή που έχει συνδεθεί με ολόκληρες γενιές. Μαζί του η εξαιρετική ερμηνεύτρια Χριστιάνα Γαλιάτσου. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι. Πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
3: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
5: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: μα σύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
8: 24 Ιουνίου, Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ελληνικός 93,2. Θα πάμε.

Κάτι μας πήγε κόντρα και μας σήμερα, γι' αυτό και καθυστερήσαμε, αλλά κόντρα και εμείς σε αυτό λοιπόν, και είμαστε εδώ στον Ελληνικό 93,2, λίγο μετά τις 7, μαζί όμως για τις επόμενες κάρτες 3 ώρες μέχρι και τις 10, εδώ που παίζει τα τραγούδια μας. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και σε αυτά μέχρι τις 10 για τις 3 επόμενες ώρες, 69-84-932-932 το κινητό μας, και θα το χρειαστείτε και σήμερα οπωσδήποτε. Εναλλακτικά εσείς ελληνικός932.gr. Συνέχεια με ένα αγαπημένο μας ντουέτο, τον Σταύρο Σιόλα και τη Φωτεινή Βελεσιότου στα Διόδια. Καλωσορίσατε, καλή μας ακρόαση.

Το Γλέντι ήταν αυτό του Νίκου Οικονομίδη από, από τους Γκιντίκη και την Ιουλία Καραπατάκη στον Ελληνικό 93,2. Σε Γλέντια θα σας πάω και εγώ και μάλιστα τριήμερα Γλέντια, γιατί φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest από τις 24 έως τις 26 Ιουλίου. Το Ανάβρα Fest κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο περιβαλλοντικό πάρκο Πηγών Ανάβρας, φιλοξενώντας αγαπημένους μας καλλιτέχνες σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Προσέξτε τώρα και σημειώστε ημερομηνίες. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου εμφανίζονται εκεί η Μαριάννα Κατσιμίχα, ο Δημήτρης Μπάκουλης, η Βασιλική Μιχαλοπούλου και ο Εισβολέας, ενώ το Σάββατο 25 Ιουλίου τη σκηνή καταλαμβάνουν η Λάσκα, οι Σκιαδαρέσες, η Άνσερ Εξ Έβερσορ και η Πιξ Λάξ. Και η αυλαία πέφτει την Κυριακή. Την τρίτη μέρα, 26 Ιουλίου, με το παραδοσιακό Γλέντι των Ρουμπαγιάτ. Γι' αυτό και σας είπα για Γλέντια εκεί. Οπότε, αν θέλετε προσκλήσεις, παίρνετε κινητά και μέσω Viber, στέλνετε Ανάβρα, κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Συνέχεια στον αερά και στα τραγούδια μας με τον Γιάννη Κότσιρα και το Τίποτα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Όταν ο Γιώργος Νταλάρας πειράζει τον Νταλάρα σε ένα τραγούδι στο Κάπου Νυχτώνει του Σταύρου Κουγιουμτζή εδώ στον Ελληνικό 93,2. Θα περάσουμε στο πρώτο μας πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά θα επιστρέψουμε γρήγορα και αμέσως μετά στα τραγούδια μας με τον Φίβο Δηληβοριά και τον καθρέφτη του. Μη φύγει κανείς.
1: Σιγοτραγουδήσαμε.

0: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Διαιτητή, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
7: παντρούσκα, ταβαρίσκο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Χαρούλη.
1: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
2: Αν με ρωτάς τι θα μου να χωρίς εμάς, θα μου μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ο Αντώνης Ρέμος με κρυμμένο το πρόσωπο. Με αυτό κλείνουμε την πρώτη μας ώρα. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν τα ρολόγια μας δείξουν 8 ακριβώς και πάλι εδώ στον ελληνικό 93,2 που παίζει τα τραγούδια μας για να γεμίσουμε με αυτά και τις επόμενες 2 ώρες.
1: Ταξίδι με τον ελληνικό 93,2 και το Versus Travel στη μαγευτική Αλσατία. Περπάτησε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο. Ανακάλυψε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα και ζήσε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Ένα ονειρικό ταξίδι για δύο. 7 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Το ταξίδι περιλαμβάνει διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές και ξεναγήσεις. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του ελληνικού 93,2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί στα ομορφότερα ταξίδια της ζωής μας παίζει ελληνικός 93,2.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταχύτητας. Απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας.

0: Το και από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
1: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Παντού ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα, εναλλακτικά ελληνικός 932.gr και ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10. Καλώς ορίσατε και καλή μας ακρόαση.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Κέτι Γαρμπή στον Ελληνικό 93,2 με το Βιάστηκα, και τώρα θα περάσουμε σε ένα ολοκένουριο τραγούδι από την Τριάδα. Η Τριάδα, καλά μου παιδιά, Νατάσα, Θέμης και Γεράσιμος ξαναχτυπούν και μας παρουσιάζουν ένα νέο τραγούδι, κάνοντάς τα μας όλα τέλεια. Η Νατάσα Αποφίλη, ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος παρουσιάζουν το Όλα Τέλεια, το πρώτο τραγούδι από τη νέα δισκογραφική δουλειά που ετοιμάζουν. Μια σύγχρονη μουσική εξομολόγηση για τις σχέσεις, τις απώλειες και όσα αλλάζουν στην πορεία. Νατάσα Αποφίλου, Θέμης Καραμουρατίδης και Γεράσιμος Ευαγγελάτος, το Όλα Τέλεια εδώ στον Ελληνικό 93,2.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Σωκράτης Μάλα μας με το «Στα είπα όλα» εδώ στον Ελληνικό 93,2. Φέτος το καλοκαίρι εμείς θέλουμε και να σας τα πούμε όλα, αλλά και να κάνουμε και κάτι παραπάνω για εσάς. Αυτό το κάτι παραπάνω, γι' αυτό θα σας προσκαλέσουμε φέτος στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς. Στην Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη, σε σκηνοθεσία Κατερίνας Μαυρογεώργη, σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία. Μια απολαυστική πολιτική σάτιρα γεμάτη γέλιο, ανατροπές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις, που μετά από δύο sold out χρονιές έρχεται να αναστατώσει τα θεατρικά βράδια του φετινού καλοκαιριού. Πρώτη στάση λοιπόν αυτής της περιοδίας στην Αθήνα τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαφυτού. Για αυτή την πρώτη στάση σας έχω διπλές προσκλήσεις. Οπότε παίρνετε τα κινητά σας και μέσω Viber στέλνετε Καριάτιδα, κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας για τη συνέχεια με το «Έλα ψυχούλα μου».

0: παίζει και τερζεί.
1: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Νίκος Τερζής, Γιάννης Κότσιρας, με το φως στον ελληνικό 93,2, ένα τηλεοπτικό soundtrack στον αέρα μας. Και τώρα θα σας πω κάτι για την γειτονιά μου, με πολύ μεγάλη χαρά. Η μεγάλη γιορτή της πόλης στο Φεστιβάλ Ρεματιάς, Νύχτες Αλληλεγγύης 2026, σηκώνει αυλαία την 5η 2 Ιουλίου στο Ευρυπίδιο Θέατρο Ρεματιάς με τη συναυλία «Λόγια κεντημένα», αφιέρωμα στους μεγάλους μας συνθέτες, με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Χαλανδρίου, τη Μαρία Παπαγεωργίου και τον Απόστολο Ρίζο. Η συναυλία αυτή πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Το φετινό λοιπόν πλούσιο πρόγραμμα του φεστιβάλ θα διαρκέσει έως τις 19 Σεπτεμβρίου και περιλαμβάνει, προσέξτε να δείτε, προσέξτε να ακούσετε μάλλον, περιλαμβάνει συνολικά 40 παραστάσεις για μικρούς και μεγάλους. Θα παρουσιαστούν συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, μουσικοθεατρικά δρόμενα, αφιερώματα, κινηματογραφικές προβολές, παιδικές εκδηλώσεις, stand-up comedy και ξεχωριστές συμμετοχές από καλλιτέχνες, μουσικά σύνολα και θεατρικούς οργανισμούς από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Οι περισσότερες εκδηλώσεις του φεστιβάλ είναι όπως κάθε χρόνο δωρεάν για το κοινό, ενώ ο Δήμος με χαρά θα δεχτεί και φέτος τη συνεισφορά των θεατών σε τρόφιμα, φάρμακα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης για τις κοινωνικές δομές του Δήμου Χαλανδρίου. Έτσι ο πολιτισμός συναντά έμπρακτα την αλληλεγγύη, δημιουργώντας ένα δίκτυο προσφοράς που αποτελεί πλέον διαχρονικό γνώρισμα του θεσμού του Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Ελληνικός 93,2, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστροφή στα τραγούδια μας με τον Χρήστο Θηβαίο.
1: Σιγοτραγουδήσαμε.

0: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν, τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
6: Το τάγκο?
5: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε.
7: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
5: Φτιάξε βαλίτσες.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ρωμαίος.
10: Ιουλιέτα.
9: Από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό.
9: Ασύγχρονο.
10: Που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας.
9: Χωρίς καμιά ντροπή.
10: Ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσει. Θα γίνει του Ρωμαίου.
11: 24 Ιουνίου Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο.
12: Καλημέρα σας.
13: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
12: Κάτι συγκεκριμένο?
13: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
14: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
13: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.

Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Ελπίδα στον Ελληνικό 93,2 με ένα τραγούδι σε μουσική του Κώστα Καράλη και στίχους της Σοφίας Κατζούρη. Ελληνικός 93,2, δεν ξέρω αν έχετε ετοιμάσει βαλίτσες. Πάντως θα πρέπει σιγά σιγά να ετοιμάζετε. Έτσι κι αλλιώς καλοκαίρι μπροστά μας, ανέπαφο, ανέγγιχτο, όλο δικό μας. Ο Ελληνικός όμως 93,2 και το Versus Travel σας ταξιδεύουν 7 αξέχαστες ημέρες στη μαγευτική Αλσατία. Σε πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα φυσικά, για να περπατήσετε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, να ανακαλύψετε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας και να ζήσετε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο. Γιατί και στα πιο όμορφα ταξίδια μας παίζει Ελληνικός 93,2. Λοιπόν, κινητά στα χέρια, όχι Viber, SMS θέλω να στείλετε, το μήνυμά σας θέλω να γράφει Ελληνικός κενό και την απάντηση στην ερώτηση «Πού μας ταξιδεύει ο Ελληνικός 93,2» κενό, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας και όλο μαζί αποστολή στο 19619. Mediatel, η χρέωση είναι 34 λεπτά ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει, γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Την κλήρωση θα κάνει την Παρασκευή 26 του μηνός το πρωί στην εκπομπή του «Πρωί στον Ελληνικό» ο Δημήτρης Μιλιό. Καλή επιτυχία σε όλους. Η Γλυκερία έρχεται στον αέρα μας με το «Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου».

0: 287 εισιτήρια. Ελληνικός 93,2 και...
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Παντού είμαστε έτσι και αλλιώς. Και τα ρολόγια μας δείχνουν 9 και κάτι. Μαζί θα είμαστε για ακόμα μια ώρα. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια. Και μια καλησπέρα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Παν Παν και Καλλιόπη Μητροπούλου στον Ελληνικό 93,2 και από την ανισόπεδη δίσκο θα πάμε στη σκηνή. Στη σκηνή στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ για την αγαπημένη μας Ελεονόρα Ζουγανέλη. Επιστρέφει λοιπόν στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο από όλα εκείνα τα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει και τις δικές της επιτυχίες αλλά και αγαπημένες μας διασκευές. Η Ελεονόρα υπόσχεται ένα πρόγραμμα, μια συναυλία που θα μας μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Διπλές προσκλήσεις και σήμερα για αυτή τη συναυλία για την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Βεάκιο. Παίρνετε κινητά και μέσω Viber, στέλνετε Ζουγανέλη και ενώ το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Ενώ στον αέρα μας έρχεται αμέσως τώρα ο Αντώνης Ρέμος με ένα τραγούδι του Αντώνη Βαρδί και της Όλγας Βλαχοπούλου «Η νύχτα, δύο κομμάτια».

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Τι να πεις για αυτά τα τραγούδια. Λίνα Νικολακοπούλου, Νίκος Αντύπας, Άλκης της Πρωτοψάλτη στον Ελληνικό 93,2. Και τι λέτε τώρα αυτό το πειραγμένο διθέσιο από την Άλκη στην Πρωτοψάλτη, να το κάνουμε τετραθέσιο ή πενταθέσιο για να χωρέσετε όλοι και να βγείτε από την έξοδο 5 της Αττικής Οδού προς το πιο δροσερό μέρος της πόλης, γιατί και σήμερα σας έχω πάσα, οικογενειακά πάσα 4 ατόμων, αλλά και διαφορετικά και της παρέας 4 ατόμων, έτσι κι αλλιώς, για το Waterfun Water Park, μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ετοιμαστείτε λοιπόν για ατελείωτο παιχνίδι στις νεροτσουλήθρες του, βουτιές στις πισίνες του και απόλυτη χαλάρωση στις ξαπλώστρες κάτω από τις ομπρέλες. Waterfun Water Park, για να το χαζέψετε λιγάκι, για να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα του, waterfun.gr. Τώρα για τα πάσα σας, τα οικογενειακά ή της παρέας, παίρνετε κινητά και μέσω Viber στέλνετε Waterfun κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932 με την υπενθύμηση ότι έχουν ισχύει για όλο το καλοκαίρι μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου που κλείνει το πάρκο. Συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Δημήτρη Μητροπάνο και τον Λάκη Παπαδόπουλο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το νεμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Πόσο μου αρέσει η Νατάσα Αποφίλιο όταν τραγουδάει και Μανώλη Φάμελο. Νατάσα Αποφίλιο, Μανώλης Φάμελος, όλα είναι μπροστά, Ελληνικός 93,2 και εμείς θα τραγουδήσουμε δυνατά αυτό το Σάββατο, 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, μαζί με τον Κώστα Μακεδόνα, ο οποίος έρχεται στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη για μία μοναδική μουσική βραδιά. Μεγάλες λαϊκές επιτυχίες, τραγούδια που έχουν γράψει ιστορία και μια φωνή που έχει συνδεθεί με πολλές γενιές, μαζί του η εξαιρετική ερμηνεύτρια Χριστιάνα Γαλιάτσου. Μαζί θα ζήσουμε το καλοκαίρι αλλιώς φέτος με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Για τις διπλές σας προσκλήσεις για το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, για να απολαύσουμε μαζί τον Κώστα Μακεδόνα εκεί, παίρνετε κινητά και μέσω Viber στέλνετε Μακεδόνας, κενό, το όνομα και το επώνυμό σας, και όλο μαζί αποστολή στο 69 84 932 932. Ενώ για τη συνέχεια σας έχω τον Κώστα Μακεδόνα με την Γλυκερία Αντικριστά.

Η Αλέκα Κανελίδου με μια ιστορία γλυκιά και πικρή του Αλέξη Παπαδημητρίου και της Ρόνης Σοφού στον Ελληνικό 93,2 λίγο πριν πούμε καληνύχτες. Ένα τραγούδι μέχρι εκεί και αυτή τη φορά θα είναι από την Ελένη Δήμου. Τα έχω βρει με τον εαυτό μου στον Ελληνικό 93,2. Εναλλακτικά ελληνικός 932.gr.

0: ούτε εγώ σας έχω κάτι παραπάνω από αυτό για απόψε. Σας έχω πολύ παραπάνω για αύριο όμως, εδώ που παίζει τα τραγούδια μας στον Ελληνικό 93,2, ακριβώς στις 7. Από τον Κωστή Λιμπερόπουλο, καληνύχτα και καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους. Φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο.
1: Ταξίδι με τον Ελληνικό 93,2 και το Versus Travel στη μαγευτική Αλσατία. Περπάτησε στο κοσμοπολίτικο Στρασβούργο. Ανακάλυψε το παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελώνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα, και ζήσε μια μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο, ανάμεσα σε κάστρα, γραφικά τοπία και ιστορικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Ένα ονειρικό ταξίδι για δύο. 7 ημερές με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Το ταξίδι περιλαμβάνει διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές και ξεναγήσεις. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί στα ομορφότερα ταξίδια της ζωής μας παίζει Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Μια παραλία ερημική.

μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις.
0: Παίζει Pixlax.
1: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.
0: Παίζει και Μέλισσες.
2: Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς Ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω Ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφησε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκη.
1: Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ, στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τις μεγάλες φωνές.

0: παίζει ζαμάνι.
1: Πανιστήριζουμε καμέ. Η αλήτησα σου φύση.
0: Παίζει και σπανού.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε. Αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
1: Έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει νέγκα.
2: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

σεισμό να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο,

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: και Δύση.
1: 12 με πνίγει το παράπονο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι έρωτες είναι νερό στη βαρκά. Νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε που δεν μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.